cheese around me.

Αλφα Πάτρας 94,4.

0: παραγωγή της εκπομπής. Η Ντίνα Μόσχου στη ροή. Νίκος Παναγιωτόπουλος εδώ, εγώ είμαι. Για μία ώρα μαζί θα είμαστε, θα λέμε τα δικά μας. Στέλνετε μηνύματα στο τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, στο Viber 6-9-47-9-89-9-89. Στέλνετε μου την άποψή σας για τον Αντώνη Σαμαρά και όλα αυτά που λέει. Γιατί το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, μπάζωσε το ποτάμι, λέει. Το ποτάμι έχει ένα θέμα με τον Θεοχάρη. Τον είχαν, τότε ήταν στη θέση της κατάστασης Πιτσιλή πριν γίνει ΑΔΕ, ήταν αυτή για τα έσοδα και αυτά και τα λοιπά. Τον είχε στην Μπούκα, πήγε στο ποτάμι, γύρισε από εδώ. Τέλος πάντων, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, το ποτάμι δεν μπαζώνεται για διάφορα ωραία πράγματα. Και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Η είδηση που μου έκανε εντύπωση είναι ότι γίνεται ένας ανταγωνισμός ανάμεσα στις ΗΠΑ, στην Κίνα και τη Ρωσία για να πάνε να στήσουν παιδιά πυρηνικούς αντιδραστήρες στη σελήνη. Γιατί θέλουν να το κάνουν αυτό? Γιατί έχουν ανακαλύψει ότι υπάρχει νερό και ότι έχουν βάλει κάτι πάνελ ηλιακά και αυτό δεν αρκεί, γιατί η σελήνη τέλος πάντων έχει γύρω στις 14 μέρες νύχτα. Θέλουν να βάλουν πυρηνικούς αντιδραστήρες για να έχουν ενέργεια, για να μπορούν να φτιάξουν σταθμούς και αυτά. Δηλαδή, καταστρέψαμε τον πλανήτη Γη και ψάχνουμε να βρούμε πού θα πάμε, πώς θα καταστρέψουμε έναν άλλον πλανήτη. Και πραγματικά εδώ το ερώτημα το κρίσιμο, επειδή έχει ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία με την τεχνητή νοημοσύνη, ότι θα μας καταστρέψει, η τεχνητή νοημοσύνη θα μας καταστρέψει, ρε παιδιά. Εδώ πέρα η τεχνολογία δεν κουβαλά από μόνη της ηθική. Την ηθική ή την απουσία της την κουβαλάει εκείνος που τη χρησιμοποιεί. Γι' αυτό ίσως η μεγάλη συζήτηση για το μέλλον της ανθρωπότητας ξεκινά από λάθος ερώτημα. Μας φοβίζουν ότι κάποτε η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει επικίνδυνη για την ανθρωπότητα. Μέχρι σήμερα όμως το μόνο είδος που απέδειξε επανελειμμένα ότι μπορεί να καταστρέψει την ανθρωπότητα είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Και ίσως αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος και για το AI. Όχι να γίνει η μηχανή άνθρωπος, αλλά να τις μάθουμε να συμπεριφέρεται όπως εμείς, δηλαδή σαν άνθρωπος που καταστρέφει τα πάντα. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Δεν ταξιδεύουμε πάντα για τον ίδιο λόγο. Ταξιδεύουμε για διακοπές, για δουλειά, για ένα συνέδριο, για να επιβραβεύσουμε μια ομάδα, για να γιορτάσουμε κάτι σημαντικό, για να γνωρίσουμε τον κόσμο ή για να φέρουμε τον κόσμο στην Ελλάδα. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια, επαγγελματικά ταξίδια, συνέδρια και εταιρικές διοργανώσεις, κρουαζιέρες, ταξίδια στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Manesis Travel. Σχεδόν 4 δεκαετίες. Ένας ταξιδιωτικός οργανισμός για κάθε λόγο που αξίζει να ταξιδέψεις.
3: Λοιπόν, έχω νέα. Πήρα δυνατή αμαξάρα με κινητήρα 2,5 λίτρα.
4: Α, ωραία. Κοίτα, Γιάννη, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά τόσο που θα καίει, θα σου κάνουν άγαλμα στο βενζινάδικο. Ο Μέγας Ιωάννης, ο ευεργέτης μας.
3: Μπα, το Ford Kuga Full Hybrid και ελάχιστα.
4: Full Hybrid, Κοίτα, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά θα ψάχνει συνέχεια να το φορτίσεις.
3: Φορτίζει μόνο του στην οδήγηση.
4: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχεις σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια.
3: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
5: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο Ford.gr.
6: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-89. Το email είναι alpharadio989.gr. Την καλημέρα μας στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στην Αντωνία, στον Ιωάννη που μου στέλνετε στα social media τις καλημέρες σας, στα δικά μου, στα προσωπικά. Την καλημέρα μας στην Όλγα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εύχομαι από Ζάκυνθο με αγάπη. Ο κύριος Αποστολάκης ξεκινάει πάλι από την αφετηρία του. Ναι, έχει ραντεβού με τον Ανδρουλάκη σήμερα. Ο Αποστολάκης θα ενταχθεί στο Πασόκ. Θα δούμε πού θα κατέβει. Το λικανοπέδιο της Αττικής είναι μια αδύναμη κατάσταση για το Πασόκ. Και με την κυρία Κασιμάτη προχωράνε τα πράγματα. Μεταγραφές, παιδιά, μεταγραφές. Ο ποιητή μου λέει: ο Ζαχαρός θα συνεχίσει να κάνει εκπομπή του Unchannel μετά από αυτά που είπε για το κορίτσι Αντέμπη. Οι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι πριν μιλήσουν. Ο συγκεκριμένος έχει κάνει πολλές φορές απαράδεκτες δηλώσεις. Κοίταξε, αυτό είναι θέμα της, του καναλιού. Ζήτησε συγγνώμη, βέβαια, ο Ζαχαρός. Παιδιά, και κάτι άλλο. Παιδιά, είδα και διάφορα σχόλια στα social media κτλ. Όποιος δεν σας αρέσει, δεν τον βλέπετε. Και τελειώνει η ιστορία. Όταν το βλέπετε και όλα αυτά και αρχίζετε και λέτε και αυτά και τα λοιπά, του δίνεται και δύναμη, έτσι και αξία. Λοιπόν, επομένως, εγώ δεν κάνω κανένα σχόλιο για έναν συνάδελφο, δεν με ενδιαφέρει. Εσείς είσαστε κριτές και οι δικοί μας και εμένα μπορείτε να κρίνετε και όλα αυτά. Αλλά το βασικότερο είναι, πέρα από την αντιπαράθεση και όλα αυτά, άμα δεν σε αρέσει κάποιος τι λέει, δεν λέει, το κρίνεις έτσι, κλείνεις το κουμπάκι. Όταν το κλείνεις το κουμπάκι, τελειώνει και. Τελειώνεις και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Βαρκάρι στον Αχαιρόντα. Καλημέρα μου, Φρόπεδο. Ο Αποστολάκης δεν ήταν ο ναύαρχος, θα είμαι ο ακολουθός του Παγκαλού. Γεια σου, ρε Βαρκάρι στον Αχαιρόντα. Έχεις περάσει πολλούς από τη βάρκα σου. 52 χρόνια, παιδιά, Νέα Δημοκρατία. Είπαμε, ο Σαμαράς του είπαν ότι σβήνει κεράκια, θυμήθηκε και πήρε τον Πρισσό να τους κάνει παραντάλωμα του πυρός. Η κυβέρνηση μιλάει για σταθερότητα. Η αντιπολίτευση απαντάει για ακρίβεια, κακομίριδες, μπαζώματα. Μια χαρά είναι, αλλά αντί για τούρτα, μάλλον. Ναι, αντί για τούρτα και κεράκια, οικογενειακή φωτογραφία, είχαμε η οικογενειακή γκρινιά. Γενικώς γκρινιάζουν στη Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται ότι τους κούρασε το ότι είναι τόσα χρόνια στην εξουσία και πάνε και για τρίτη θητεία. Κάποιοι κουράζονται, ρε παιδί μου, κουράζονται και υπό την έννοια ότι δεν κάθονται και σε καρέκλα. Δηλαδή, ο Παπουδάκος τους δεν έχει κάτι σε καρέκλα. Γιατί αυτό είναι το βασικό κινητήριο θέμα. Δηλαδή, η δύναμη είναι αν κάθεσαι σε καρέκλα. Άμα κάτσει την καρέκλα της εξουσίας, μετά τα ξεχνάς όλα. Όπως ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν αντιμνημονιακός, μνημόνια

0: αυτούς τους τους χώρισε σε δύο ομάδες. Στη μία ομάδα που λέγανε όχι με τον Παπαδήμο, όχι συγκυβέρνηση με τον Παπανδρέου, και τους λέει: κοιτάξτε, δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να συγκυβερνήσω με τον Γιώργο Παπανδρέου. Στην άλλη ομάδα που τον πίεζε για συγκυβέρνηση γιατί θα πηγαίναμε στα βράχια, τους λέει: μην ανησυχείτε, εγώ δεν θα αφήσω τη χώρα να πάει στα βράχια και να μείνει ακυβέρνητη κτλ. Και πήγε εκεί και όντως έκανε τη συγκυβέρνηση. Και την ίδια στιγμή, δηλαδή τις επόμενες μέρες, φύγανε πόσοι βουλευτές με τον Καμένο και όλα αυτά. Έτσι, για να ξέρετε πώς γίνεται η πολιτική. Δηλαδή, από το τάξιμο δεν έχασε κανένας. Και όταν χάνεις την εξουσία, κάποια στιγμή ανακαλύπτεις τα στραβά. Δεν βλέπεις τα δοκάρια που έχεις στο μάτι σου, βλέπεις τον αλωνών. Λοιπόν, όταν δεν είσαι στην εξουσία. Δηλαδή, δεν έχουμε χμές, έχουμε κανονικό δελτίο βολών. Μάλιστα, λένε ότι σήμερα θα βγάλει και ομιλία. Κάτι θα πει, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν θα είναι με τον Τζούτσια ή όχι, αλλά σήμερα που θα είναι η εκδήλωση άλλη, γιατί θα κάνει εκδήλωση η Νέα Δημοκρατία. Και παράλληλα θα βγει ένα μήνυμα από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά. Θα το δούμε. Έχει ενδιαφέρον το εσωκομματικό. Από την άλλη, με βενζίνη περίπου στο 2,20, το πρόβλημα δεν είναι τι λέει ο Σαμαράς και δεν διαφορείται και κανένας με τον Αντώνη Σαμαρά και αυτά που λέει για τα οστά του Σαμουήλ και δεν ξέρω του Γαβρίλ και ποιου αλλουνού. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο κόσμος έχει απέναντί του ένα κύμα ακρίβειας, ένα γέμισμα 50 λίτρων, παιδιά, σημαίνει περίπου 110 ευρώ, για να ξέρουμε τι λέμε. Και αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 10,8 ενός μέσου καθαρού μηνιαίου μισθού στην Ελλάδα. Στη Γερμανία ένα αντίστοιχο γέμισμα κοστίζει λίγο περισσότερο. Αλλά λόγω υψηλότερων αποδοχών αντιστοιχεί μόλις περίπου στο 4,2 του μέσου καθαρού μισθού. Και εδώ βρίσκεται όλη η κουβέντα. Γιατί πολλές φορές συγκρίνουμε τιμές και ξεχνάμε να συγκρίνουμε εισοδήματα. Το θέμα δεν είναι αν η βενζίνη στην Ελλάδα έχει περίπου την ίδια τιμή με τη Γερμανία. Το θέμα είναι πόσες ώρες πρέπει να δουλέψει ο Έλληνας για να γεμίσει το αυτοκίνητό του. Και βέβαια στον ντίζελ η κυβέρνηση κάνει την παρέμβαση, αυτό το 20 λεπτό στο λίτρο, μαζί με την έκπτωση των δηληστηρίων, ενώ για την αμόλυβδη δεν έχει ανακοινωθεί αντίστοιχη άμεση παρέμβαση. Παραμένει το 10 λεπτό. Και κάπως έτσι η βενζίνη μπορεί να μην τη βάζεις μόνο στο αυτοκίνητο, την πληρώνεις όμως στο γάλα, στο μαρούλι, στο πακέτο από τα μακαρόνια. Και το ερώτημα είναι γιατί η κυβέρνηση επιλέγει επιδοτήσεις και όχι προσωρινή μείωση των φόρων στα καύσιμα. Ακούω αυτά για το δημοσιονομικό, για εκείνο, δαπάνες. Ναι, άρα έχεις επιλογές. Πόσο δημοσιονομικό χώρο θα πετούσε πραγματικά μια τέτοια παρέμβαση? Γιατί οι κυβερνητικοί σου λένε αν το μειώσουμε 50%. Μα δεν λες δεν είναι μεγάλο να το μειώσει 50%. Μείωσε το λιγότερο. Συν τα 20 λεπτά, συν τα 10 λεπτά να πάει για 3 μήνες, για 4 μήνες. Στα νησιά πώς το έκανες που μείωσε το ΦΠΑ? Τέλος πάντων. Εντάξει, όλα τα άλλα είναι σχετικά. Από την άλλη, βέβαια, έχουμε τις μεγάλες ζημιές που αφήνει πίσω της η κακοκαιρία, τριήμερη, τετραήμερη στην Κρήτη, στο οροπέδιο Λασιθίου. Εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη, σοβαρές καταστροφές στην αγροτική οδοπία και σε βασικούς δρόμους, στην παραγωγή, κυπευτικά, στο ζωικό κεφάλαιο. Σε αρκετές περιοχές οι παραγωγοί δεν έχουν ακόμη καταφέρει να φτάσουν στις περιουσίες τους. Έτσι, έχουν πλημμυρίσει τα πάντα. Τώρα από σήμερα θα πάνε κυβερνητικά κλιμάκια, κομματικά κλιμάκια, θα πάει Ανδρουλάκης, θα πάει Τσίπρας, θα πάνε όλοι παιδιά, θα περάσουν όλοι από εκεί, θα πούνε, θα υποσχεθούν καλύτερες μέρες. Το πρόβλημα με τις φυσικές καταστροφές όμως στην Ελλάδα είναι ότι κάθε φορά τις αποκαλούμε πρωτοφανείς. Το ερώτημα είναι πότε το πρωτοφανές γίνεται κάτι για το οποίο επιτέλους έχουμε προετοιμαστεί. Άρα εδώ πρέπει να δούμε και την πρόληψη, το κομμάτι της πρόληψης. Και σε αυτό θέλουμε πάλι πολύ δουλίτσα, όπως επίσης και δύο αντιφατικά. Από τη μία έχουμε την Κρήτη που πνίγεται και έχουμε όλες αυτές τις καταστροφές και από την άλλη έχουμε φωτιές και πυρκαγιές. Δηλαδή στο σουφλί καίει και είχαμε και άλλες φωτιές. Δηλαδή βλέπουμε τον καιρό και τα ανάποδά του και δεν ξέρουμε πότε ξεκινάει η αντιπλημμυρική περίοδος και πότε η αντιπυρική. Εδώ πραγματικά πρέπει να το ξαναδούμε το έργο αυτό, γιατί τα επόμενα χρόνια θα είναι ακόμα δυσκολότερα. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ξέρετε τι έκανα μόλις πριν από λίγο? Μπήκα στην εφαρμογή Avin, κερδίζω και προσέφερα μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Avin για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να βοηθήσει να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ λοιπόν στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Αβίν θα σου δεκαπλασιάσει κάνοντας πραγματικότητα αυτούς τους πόντους, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η

0: Καβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Αλφαρέντιο 989 στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Νίκος Πάνγκο τον προς το μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-989 και το email μας onearandalfaradio989.gr. Και παιδιά, μέσα σε όλα αυτά που συζητάμε, στη Γαλλία και την Ισπανία γίνεται κακός χαμός. Και δείχνει αυτό πόσο γρήγορα ένα κοινωνικό πρόβλημα μπορεί να γίνει πολιτική βόμβα. Στη Γαλλία οι μαθητές έχουν βγει στους δρόμους, μαθητικές κινητοποιήσεις για ελλείψεις προσωπικού και υποδομών. Έχουν εξαπλωθεί σε εκατοντάδες σχολεία με επεισόδια και έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση, ο Μακρόν, η κυβέρνηση βασικά, του Μακρόν είναι όμως, τα ρίχνει στο Μελανσόν ότι αυτός υποκινεί όλη αυτή τη διαδικασία. Στην Ισπανία η στεγαστική κρίση έβγαλε δεκάδες χιλιάδες πολίτες στους δρόμους μετά την απόρριψη μέτρων προστασίας των ενοικιαστών. Το κοινό μήνυμα είναι απλό. Όταν οι κυβερνήσεις αφήνουν προβλήματα να χρονίζουν, στο τέλος δεν πληρώνουν μόνο κοινωνικό κόστος, πληρώνουν και πολιτικό. Και τότε η οργή είναι δύσκολο να την αποτρέψει. Και την οργή τη διεκδικεί όποιος καταφέρει να την εκφράσει πιστικότερα. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα αν αυτός είναι οδηγός. Πάμε όμως να δούμε τώρα με τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, λίγο τα μέτρα και όλη αυτή την υπόθεση που έχει ξεκινήσει και ως πολιτική σύγκρουση για τις παρεμβάσεις στην ενέργεια, αλλά και για το ζήτημα των 120 δόσεων. Κύριε Τσάπαλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Ήθελα να ξεκινήσω πρώτα εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών. Προφανώς έχετε κάποια μοντέλα για το πώς θα κινηθεί η κρίση ενεργειακή. Πού βρισκόμαστε, ποιο είναι το επικρατέστερο αυτή τη στιγμή για το πού μπορεί και πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτή η κρίση?
1: Καταρχάς να πούμε σήμερα ότι κατατίθεται το προσχέδιο του προϋπολογισμού, όπου εκεί πέρα θα αποτυπώνονται οι προβλέψεις μας για τον επόμενο χρόνο. Στο κομμάτι του πληθωρισμού, αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά η επόμενη, όπως ήταν και η φετινή. Δεν πρόκειται να εξαλειφθεί ο πληθωρισμός. Θα είναι σε επίπεδα τα οποία θα είναι αντίστοιχα της φετινής χρονιάς. Ακόμα και αν αύριο τελείωνε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και σιγά σιγά οι ροές καυσίμων έμπαιναν σε μια σειρά, θα χρειάζονταν τουλάχιστον 8 με 10 μήνες, ούτως ώστε να επιστρέψουμε σε μια σχετική κανονικότητα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα επιστρέψουμε σε 8 με 10 μήνες στις τιμές καυσίμων που είχαμε πέρσι τέτοια εποχή. Χρειάζεται αρκετός χρόνος, επομένως, για να μπορέσουν να γίνουν αυτά τα δύο στάδια. Και οι γεωπολιτικές και διεθνείς εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή δεν είναι και οι καλύτερες, με την έννοια ότι το μέτωπο συνεχίζεται. Δεν υπάρχει συνεννόηση, πεδίο συνεννόηση από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή, ούτε κάποια προοπτική συμφωνία ή αποκλιμάκωση. Κάποιες ροές έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, όπως δηληστήρια στη Σαουδική Αραβία. Έχει κλείσει η ροή ντίζελ από τη Ρωσία λόγω των βομβαρδισμών εκεί. Επομένως, θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα, αυτό μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα, τόσο στο κομμάτι το οικονομικό όσο και στο ενεργειακό.
0: Εδώ τώρα, κύριε Τσάπαλε, το θέμα είναι και τι κάνει η κυβέρνηση ώστε να ανακουφίσει τους ανθρώπους που έχουν χαμηλά εισοδήματα, αλλά πλέον αυτό αγγίζει οριζόντια. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτοί που δεν έχουν ή δεν μπορούν να ανταποκριθούν, πλέον και η μεσαία τάξη, η οποία μπορεί οριακά να τη βγάζει, μπαίνει στην διαδικασία αυτή των περικοπών και της δυσκολίας να βγουν οι λογαριασμοί. Και εδώ σας κατηγορούν ότι δεν έχετε κάνει αυτά που θα μπορούσατε να κάνετε στο θέμα της ακρίβειας, στο θέμα της ενίσχυσης, και αυτό προκύπτει και από τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων.
1: Καταρχάς, στο κομμάτι το ενεργειακό, η Ελλάδα είναι η τρίτη στην Ευρώπη κατά σειρά, μετά την Ισπανία και τη Σουηδία, όσον αφορά τα χρήματα που έχει δώσει συγκρινόμενα με το ΑΕΠ της. Επομένως, το επιχείρημα ότι η κυβέρνηση κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια όλους αυτούς τους μήνες και κοιτάει την κρίση να εξελίσσεται.
0: Δεν ξέρω ποιος το λέει. Ναι, εγώ δεν θα πω κάτι τέτοιο. Ότι έχετε κάνει, έχετε κάνει. Το θέμα είναι πόσο αποτελεσματικά είναι αυτά που κάνετε. Μήπως επιλέγετε ένα μείγμα μέτρων το οποίο δεν αγγίζει τον περισσότερο κόσμο.
1: Στο κομμάτι των καυσίμων, συνειδητά επιλέξαμε να επιδοτούμε για αρκετούς μήνες τους πολίτες στην Αντλία, ειδικά στο ντίζελ. για να μπορέσουν να συγκρατηθούν και οι τιμές όχι μόνο για τα καύσιμα
0: αλλά και για την υποδιαστική
1: αλυσίδα. Για την όλη την αλυσίδα, σωστά. Ναι. Παράλληλα, δώσαμε ενισχύσεις στη τσέπη του πολίτη άμεσα, όπως τα 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες. Δίνουμε τώρα τον επόμενο μήνα 400 ευρώ καθαρά σε 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους. Το Fuel Pass το φέραμε. Και το, ουσιαστικά μέσω αυτού η επιδότηση ήταν μεγαλύτερη από μια ενδεχόμενη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Ξέρετε τι λένε εδώ. Εδώ λένε ότι κάνετε στοχευμένες και πολλές φορές αυτό είναι άδικο για κάποιους καταναλωτές και πολίτες. Δηλαδή, εγώ που παίρνω 10 ευρώ από τα συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια που βάζετε, είμαι πλούσιος. Δηλαδή, βάζετε και ξέρετε, και βέβαια καλά κάνετε εσείς γιατί λέτε ότι εγώ ξέρω θα δώσω 500, θα τα δώσω σε αυτούς. Δεν θα μου ξεφύγει. Αλλά όμως υπάρχουν τα συν και τα πλην σε αυτή τη λογική. Δηλαδή, υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος σου λέει: εγώ παίρνω 50 ευρώ, 100 ευρώ παραπάνω. Τι, είμαι πλούσιος και δεν πρέπει να βοηθηθώ.
1: Εντάξει. Η επιδότηση στην αντλία στο δίζελ, αλλά
0: αυτό
1: και η επιδότηση στα δηληστήρια στην βενζίνη είναι οριζόντια. Πιάνει τους πάντες. Αλλά... Απ' την άλλη, το Fuel Pass εν προκειμένου που έθιξα πρωτήστερα, αυτό αφορούσε το 80% των ιδιοκτητών όσων χρησιμοποιούν γεωταχή. Εξαιρέσαμε ένα 20% που είναι ανώτατα οικονομικά κλιμάκια, έτσι. Και αυτό νομίζω είναι κάτι το θετικό.
0: Ναι, όμως να σας πω κάτι. Εδώ υπάρχει πολλοί κόσμος που λέει: εντάξει, οκ, okay, βάζετε σύμφωνα με τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια είναι τα πραγματικά εισοδηματικά κριτήρια.
1: Σε μεγάλο βαθμό πλέον, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η φορολογική συμμόρφωση, ανταποκρίνονται στα σημερινά οικονομικά στοιχεία των πολιτών, γιατί η φοροδιαφυγή μειώνεται συνεχώς. Από εκεί και πέρα ο κανόνας είναι ο εξής και πρέπει κάθε φορά, εγώ κάθε φορά που μου φύγεται αυτό το ερώτημα πρέπει να το λέω μονότονα, απεριόριστα χρήματα δεν υπάρχουν. Υπάρχουν συγκεκριμένα χρήματα που προήλθαν από τα υπερπλεονάσματα του 2025, τα οποία και τα επιστρέψαμε πίσω στους πολίτες στο ακέραιο. Γίνεται μια συζήτηση, ξέρετε, γιατί δεν επιστρέφουμε στον κόσμο τα υπερέσοδα από το ΦΠΑ. Μα πέρσι είχαμε 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ υπερπλεόνασμα. Από αυτά μας επέτρεπε η Ευρώπη με βάση τις ορροπές δαπανών να επιστρέψουμε το 1 δισεκατομμύριο. Το κάναμε πράξη. Έχουμε σχεδόν επιστρέψει 1 δισεκατομμύριο μέχρι στιγμής πίσω στους πολίτες, χρήματα που προέρχονταν και από την απόδοση του ΦΠΑ. Το ίδιο θα συμβεί και φέτος. Ό,τι επιπλέον χρήματα έχουμε στη διάθεσή μας ως υπεραπόδοση, επιστρέφονται πίσω με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στους πολίτες. Απλά αυτό δεν μπορεί να γίνει αυθαίρετα, όπως υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ και η αντιπολίτευση.
0: Σε αυτούς που επιλέγετε, αλλά πάμε να δούμε το θέμα αυτό.
1: Στη μεσαία τάξη και στους ευάλωτους κατά βάση.
0: Ναι, στους ευάλωτους κατά βάση, κατά τη δήλωσή τους. Ναι, όχι στους πλούσιους, αλλά από τη μεσαία τάξη τα παίρνετε. Και η μεσαία τάξη πολλές φορές δεν τα παίρνει αυτά τα επιδόματα και υπάρχει αυτή η γκρίνια από τη μεσαία τάξη.
1: Έτσι να τα παίρνει πίσω επίσης.
0: Εντάξει, υπάρχουν εκεί υπάρχουν τα θέματα πώς μετράει ο καθένας τη μεσαία τάξη. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω όμως για το θέμα με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Λένε από την αντιπολίτευση, παιδιά, να δούμε και το ΠΑΣΟΚ. Κυρίως μειώστε λίγο ή κάντε το ιταλικό μοντέλο όπου παίρνετε παραπάνω από το ΦΠΑ ή εισπράτητε να το γυρίζετε στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Εσείς έχετε κοστολογήσει το δημοσιονομικό κόστος, το πραγματικό, να μειώσει, ας πούμε, 10-20%. Αυτό το φόρο ώστε να επιστραφεί και να υπάρχει πραγματικά μια μόνιμη μη και οριζόντια μείωση, ώστε αυτό να έχει και την επίδραση και στην αλυσίδα που είπατε νωρίτερα.
1: Κοιτάξτε, τώρα χρειάζεται να αναφερθώ σε αυτό που είπαμε προηγουμένως. Τι είναι πιο καλό και πιο δίκαιο, μια οριζόντια μείωση ή μια πιο στοχευμένη στους ευάλωτους και στη μεσαία τάξη που έχει επιβαρυνθεί πιο πολύ? Γιατί αν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης οριζόντια, θα πιάσει τους πάντες. Θα πιάσει και το φτωχό.
0: Κομμουνιστής γίνατε, κύριε Τσάμπαλε. Είσαστε κομμουνιστής. Είσαστε κομμουνιστής.
1: Ναι, μα τώρα τι μου λέτε.
0: Αυτό που έλεγε ο Τσίπρας και. Ναι, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Αλλά είσαστε κομμουνιστική κυβέρνηση. Είσαστε κομμουνιστική κυβέρνηση.
1: Δεν είσαστε.
0: Όχι, εσείς να αποφασίσατε. Συγγνώμη, κύριε Τσάμπαλε. Είσαστε κομμουνιστές. Να μας πείτε. Όχι, είσαστε σοσιαλιστική κυβέρνηση. Να μας πείτε, να ξέρουμε.
1: Η μεσαία τάξη και τους ευάλωτους. Δεν πρέπει να μιλήσουμε για τους ευάλωτους.
0: Κύριε Τσάπαλε, το ξέρετε καλύτερα γιατί είσαστε στην παράταξη της Δημοκρατίας. Είναι μια φιλελεύθερη παράταξη η οποία λέει ελεύθερη αγορά και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα εσείς το έχετε γυρίσει στην επιδηματική πολιτική, τα παίρνετε από όλους και τα δίνετε σε πολύ συγκεκριμένους.
1: Το κάνουμε στοχευμένα εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Αλλά ακόμα και αν αποδεχόμασταν αυτό το επιχείρημα της αντιπολίτευσης και καλόπιστα του κόσμου.
0: Είστε κομμουνιστές.
1: Δηλαδή.
0: Δεν μου το είχετε πει ότι δεν είστε κομμουνιστές.
1: Ωραία, πάμε σε ένα.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
6: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
7: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
6: Μα δεν το έχεις κόψει.
7: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα φίλες και φίλοι από τον Αλφα Πάτρας 94 και 4, Γιώργος πίσω στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Καλή εβδομάδα. Οκτωβρίου, μπαίνοντας στην καρδιά του φθινοπόρου, θα μπούμε μαζί και σήμερα στην καρδιά όσων συμβαίνουν στην περιοχή και όχι μόνο. Πάντα μαζί μας και σήμερα μαζί μας τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της Πάτρας, ζαχαροπλαστεία Caravel σε 6 σημεία στην πόλη, παντού στην Πάτρα κοντά σας, χρόνια κοντά σας. Με φοβερά αρτοποιήματα, εξαιρετικό καφέ, το καλύτερο παγωτό της πόλης και τη μεγαλύτερη ποικιλία και την καλύτερη ποιότητα γλυκών. Μια ιστορία που έρχεται από το 1955, τα Caravel.

Λοιπόν, έχουμε και σήμερα και στην τοπική επικαιρότητα αρκετά θέματα. Καταρχήν υπάρχει από ό,τι φαίνεται μια διαφαινόμενη εμπλοκή με το θέμα του Οδοντοτού στα Καλάβρητα. Θυμίζω ότι ο Οδοντοτός έκλεισε με απόφαση του ΟΣΕ από τον περασμένο Μάρτιο και μάλιστα με την διαδικασία του ξαφνικού θανάτου. Δηλαδή μια ωραία πρωία ανακοινώθηκε ότι λόγω κατολιστήσεων που είχαν γίνει κατά καιρούς, αντί να βρεθεί τρόπος να αντιμετωπιστεί το θέμα, κλείσαν τη γραμμή. Αμέσως υπήρξαν αντιδράσεις και πρωτοβουλίες κυρίως από την περιοχή των Καλαβρίτων αλλά και από τους φορείς, περιφέρεια, δήμους, συγγνώμη, ΤΕΕ και άλλους φορείς, επιμελητήρια κτλ. Και πρόσφατα υπήρξε η πρωτοβουλία του ΤΕΕ, του τεχνικού επιμελητηρίου, να γίνει μία μελέτη που θα εντόπιζε τα προβληματικά σημεία, την οποία θα τη χρηματοδοτούσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και η οποία άμεσα θα μας έδινε την εικόνα και ενδεχομένως θα επέτρεπε την επαναλειτουργία του Οδοντοτού μέσα στον Οκτώβρη. Εδώ φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε μία εμπλοκή με το ελεγκτικό συνέδριο, δεν έχει επιβεβαιωθεί, είναι μία πληροφορία προς το παρόν, από χθες κυκλοφορεί. Και αν αυτό συμβαίνει, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για τον Οδοντοτό. Να σας πω μόνο ότι κυρίαρχα τα Καλάβρητα αλλά και το Διακοπτό χάνουν καθημερινά δεκάδες χιλιάδες ευρώ με βάση τις εκτιμήσεις και τις συγκρίσεις που έχουν κάνει στην περιοχή από την εποχή την περσινή που λειτουργούσε ο Οδοντοτός και τη φετινή που δεν λειτουργεί.

Σήμερα έχουμε και την παρουσία της Υπουργού Παιδείας, της κυρίας Σοφίας Ζαχαράκη, στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, για την επίσημη έναρξη της αγγλόφωνης ιατρικής. Στις 11 θα είναι η κυρία Ζαχαράκη στο Πανεπιστήμιο Πατρών για να υποδεχθεί τους πρώτους φοιτητές του αγγλόφωνου τμήματος της ιατρικής του Πανεπιστήμιου Πατρών. Υπάρχουν 168 αιτήσεις από 23 χώρες για το νέο πρόγραμμα. Το Πανεπιστήμιο της Πάτρας έχει ανοίξει τα φτερά του και με ξενόγλωσσα τμήματα. Και στη συνέχεια η κυρία Ζαχαράκη θα εγκαινιάσει στο κέντρο καινοτομίας στην Πάτρα. Είναι το κέντρο καινοτομίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δικής Ελλάδας που στεγάζεται σε χώρους του σχολείου της παραλίας Πατρών που έχουν παραχωρηθεί από το Δήμο. Το πρόβλημα είναι ότι η κυρία Ζαχαράκη έρχεται σε μέρες που συζητείται αυτή η ιστορία με τους 400 φοιτητές που δεν εγγράφησαν στο Πανεπιστήμιο. Κάτι που αποδίδεται ευθέως στα μεγάλα και σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλές οικογένειες για να μπορέσουν να στείλουν τα παιδιά τους σε ένα πανεπιστήμιο άλλης πόλης και στο μεγάλο κόστος που έχει η διαμονή ενός φοιτητή και στην Πάτρα, στέγη, διατροφή, ακρίβεια και όλα τα υπόλοιπα. Λόγω και όχι μόνο γι' αυτό, υπάρχουν και προγραμματισμένες κινητοποιήσεις από τους φοιτητές σήμερα την ώρα που θα είναι η Ζαχαράκη στο Πανεπιστήμιο, από τις φοιτητικές παρατάξεις.

Γιατί ωραίες είναι οι ευχές της, αλλά πρέπει να δοθούν νομίζω και απαντήσεις στα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλές οικογένειες, που αντιμετωπίζουμε πάρα πολλές οικογένειες που ζουν στον κανονικό κόσμο. Ωραία είναι τα ξενόγλωσσα τμήματα, πολύ καλά κάνει το πανεπιστήμιο και ανοίγει τα φτερά του, αλλά αν τα δημόσια πανεπιστήμια αρχίζουν και αυτά να γίνονται πανεπιστήμια μόνο για αυτούς που έχουν, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Και εδώ πρέπει να απαντήσουν η κυρία Ζαχαράκη και όλες οι πολιτικές δυνάμεις που θέλουν να κυβερνήσουν τη χώρα και να δημιουργήσουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα δίκαιο για όλα τα νέα παιδιά.

Χθες είχαμε νέα αντιπαράθεση στο Δήμο της Πάτρας μεταξύ των παρατάξεων της αντιπολίτευσης και της Δημοτικής Αρχής για το περίφημο θέμα της τοπικής αργίας. Χθες ήταν 4 Οκτώβρη. Ο Δήμος της Πάτρας τίμησε την επέτειο της απελευθέρωσης. Αλλά επειδή θα έπρεπε να τιμηθεί και η άλλη επέτειο της απελευθέρωσης από τον Οθωμανικό Ζυγό, η οποία δεν τιμήθηκε όπως λέει η αντιπολίτευση, κατηγόρησαν τη Δημοτική Αρχή για δογματισμό. Και για παιχνίδι με την ιστορία της πόλης. Και η παράταξη Βόλη και η παράταξη Ψωμά εξέδωσαν σκληρότατες ανακοινώσεις κατά του κ. Πελετήδη και της Δημοτικής Αρχής. Σας έχω πει από την περασμένη εβδομάδα ότι θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο αυτή την εβδομάδα που έρχεται, αυτή την εβδομάδα που τρέχει δηλαδή από σήμερα, για να απαντήσει σε όλα τα θέματα που αφορούν τη σφοδρή κριτική που δέχεται από την αντιπολίτευση, αλλά κυρίως να απαντήσει στα καθημερινά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην Πάτρα. Στο κυκλοφοριακό, στην καθαριότητα, στα θέματα λειτουργίας της πόλης της γενικότερης, στα θέματα των έργων που γίνονται σχεδόν παντού, που έγιναν σχεδόν παντού το προηγούμενο διάστημα. Και φυσικά στις κατηγορίες εναντίον του για τα μεγάλα ζητήματα, τα αναπτυξιακά της πόλης, όπως είναι η Μαρίνα, όπως είναι η κρουαζιέρα, όπως είναι το τρένο. Και μια και λέω κρουαζιέρα, το Σαββατοκύριακο υπήρξε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΠΑ, που μιλούσαμε εδώ προημερών μαζί του και μας έλεγε ότι είναι πολύ κοντά η Πάτρα στο να κλειδώσει θετικές εξελίξεις για την κρουαζιέρα. Το Σάββατο λοιπόν ο ίδιος ανέβασε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό, λέγοντας ότι στο λιμάνι της Πάτρας έκλεισε το πρώτο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο θα έρθει βέβαια τον Ιούλιο του 28, σε 2 χρόνια δηλαδή. Δίνεται η εντύπωση ότι η Πάτρα κάτι ξεκινάει να κάνει για την κρουαζιέρα. Υπήρξε και από την πλευρά του Πολιτηρίου Αχαΐας ανάλογη πανηγυρική ανακοίνωση. Το θέμα όμως κρουαζιέρας είναι ένα θέμα που είναι πιο σύνθετο και θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Και φυσικά θα δούμε και τη θέση της Δημοτικής Αρχής. Θυμίζω ότι ο κύριος Πελετήδης και η Δημοτική Αρχή της Πάτρας έχουν πει ότι δεν θα επιτρέψουν να υπάρχει μόνιμη λειτουργία υποδοχής κρουαζιέρας στον επιβατικό σταθμό Κανελόπουλου, δηλαδή στο μέτωπο της Πάτρας, το οποίο εξακολουθεί να διεκδικεί η πόλη. Και η θέση του κυρίου Πελετήδη είναι ότι αν θέλουμε κρουαζιέρα, θα πρέπει τα κρουαζιερόπλια να πιάνουν στο νέο λιμάνι και μόνο εκεί. Όλο το υπόλοιπο μέτωπο είναι στη διάθεση των πατρινών.

Σε λίγο επίσης σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο θα μιλήσουμε και για το θέμα των προσφάντως ανακοινοθέντων μέτρων για τις 120 δόσεις για τη ρύθμιση των οφειλών. Πολιτών, επαγγελματιών και τα λοιπά προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Υπάρχει μια μεγάλη γκρίνια για το πολύ μεγάλο επιτόκιο που υπάρχει στη ρύθμιση, 5,85%, το οποίο, όπως λένε παράγοντες της αγοράς, επί της ουσίας ακυρώνει τη θετική διάσταση που θα μπορούσε να έχει το μέτρο. Σε λίγο θα ακούσουμε τον κύριο Ρούπα από τον Εμπορικό Σύλλογο, συνδικαλιστή, ο οποίος έχει διαφορετική θέση από αυτή που μας είπε ο κύριος Κατσιγιάννης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, την περασμένη εβδομάδα. Θα μας τα πει σε λίγο.

0: Τώρα στα πανελλαδικά έχουμε τον τον κύριο Ρούμπιο στην Αθήνα. Του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών η επίσκεψη θα γίνει αύριο. Υπάρχει μια ολόκληρη κινητοποίηση στην κυβέρνηση που θεωρεί ότι είναι ένα σημαντικό βήμα με πάρα πολλά μηνύματα για τη σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών αυτή η επίσκεψη. Γιατί ο κύριος Ρούμπι θα έρθει στην Αθήνα αλλά δεν θα πάει στην Άγκυρα και αυτό το θεωρούν πάρα πολύ θετικό στο Μαξίμου και στην κυβέρνηση. Και όπως λένε είναι μια καλή ευκαιρία να απαντηθεί επί της ουσίας και αυτή η κριτική που άσκησε ο Αντώνης Σαμαράς με προσωπική του ανάρτηση και βίντεο το Σαββατοκύριακο στην κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα και για την παραχωρητικότητα που έχει η Ελλάδα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τι λένε στην αγορά και οι άνθρωποι της αντιπολίτευσης και στον Εμπορικό Σύλλογο και των άλλων παρατάξεων, αλλά και γενικότερα οι επαγγελματίες σε σχέση με τις 120 δόσεις. Είπα και προηγουμένως ότι υπάρχει σοβαρή αντίδραση από αρκετές πλευρές και από συλλογικούς φορείς αλλά και από απλούς παράγοντες της αγοράς για το επιτόκιο της ρύθμισης. Αλλά όχι μόνο, θέλω να καλημερίσω τον κύριο Ρούπα. Καλημέρα κύριε Ρούπα, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα κύριε Πλή, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Λοιπόν, θέλω λίγο να μου πείτε αν θεωρείτε κι εσείς σημαντικό βήμα για την ανακούφιση των πολιτών και για τη λειτουργία της αγοράς κυρίως τη ρύθμιση που ανακοίνωσε πριν ημερών η κυβέρνηση με τις 120 δόσεις κυρίως, γιατί ο κύριος Κατσιγιάννης που είχαμε εδώ την προηγούμενη εβδομάδα μας είπε ότι είναι ένα εξαιρετικό νέο και ότι εν πάση περιπτώσει και οι εμπορικοί σύλλογοι είχαν παίξει ρόλο σε αυτήν την ιστορία.
1: Κύριε Πλή, δεν θα μιλήσω σαν αντιπολίτευση στον Εμπορικό Σύλλογο, θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος της αγοράς που καθημερινά αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες που ξέρετε τα τελευταία χρόνια και που μιλάω με αρκετούς συναδέλφους που μου λένε ακριβώς τα ίδια.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα με τις 120 δόσεις είναι ότι ουσιαστικά το επιτόκιο είναι εξωφρενικό, δηλαδή δεν μπορεί να έχουμε 5,84% επιτόκιο,
0: ναι,
1: σε μία ρύθμιση όταν οι τράπεζες περίπου παίζουν στα ίδια επιτόκια. Δηλαδή το κράτος πρέπει να βοηθεί σε ένα χαμηλό επιτόκιο, όπως και με μία διαγραφή των προσαυξήσεων, ναι, ας μην το κάνουν στην αρχή ή στο τέλος της ρύθμισης εφόσον ο φορολογούμενος είναι συνεπής.
0: Mm.
1: Μετά υπάρχει και ένα άλλο θέμα το οποίο είναι σοβαρό. Η συγκεκριμένη ρύθμιση, όπως είπε και ο Πρόεδρος την προηγούμενη εβδομάδα στη συνέντευξη που σας έδωσε, ισχύει μέχρι 31 δωδεκάτου του, για οφειλές μέχρι 31 δωδεκάτου του 24.
0: Ναι, ναι, το είπαμε αυτό, ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Εγώ θα το ανατρέψω λίγο αυτό που είπε ο Πρόεδρος, ότι είναι για καλό ουσιαστικά, και θα σας πω το εξής.
0: Ναι.
1: Υπάρχει το 2025 και το 9 μηνό τώρα του 2026,
0: ναι,
1: δηλαδή ουσιαστικά δύο χρόνια.
0: Mm.
1: Εάν μια επιχείρηση μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια,
0: mm,
1: από αυτές που υπάρχουν στην αγορά και λειτουργούν καθημερινά και ανοίγουν τα ρολά τους,
0: ναι,
1: δεν ρύθμιζε ή δεν αποπλήρωνε τις υποχρεώσεις του 25 και του 26,
0: ναι,
1: σήμερα θα έρχονταν αντιμέτωποι με κατασχέσεις στο ΕΦΚΑ και στο, και στο, και
0: στην αγορά. Ναι.
1: Άρα ουσιαστικά αυτή η ρύθμιση δεν εξυπηρετεί την αγορά αυτή τη στιγμή έτσι, mm, όπως λειτουργεί.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν και τα παλιά χρέη που τα υπηρετεί αυτή η ρύθμιση, δεν είναι?
1: Υπηρετεί κάποια παλιά χρέη,
0: ναι,
1: αλλά ουσιαστικά το πρόβλημα αυτή τη στιγμή το αντιμετωπίζουν οι λειτουργούσες επιχειρήσεις.
0: Ναι,
1: δεν το αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που
0: οι
1: έχουν.
0: Οι οποίες έχουν σίγουρα, γιατί... χρέη, εφόσον είχαν παλαιότερα, έχουν και πρόσφατα. Έχετε δίκιο σε αυτό. Και εγώ δεν το κατάλαβα αυτό. Γιατί εξαίρεσαν το 2025 τα χρέη, δεν το κατάλαβα ποτέ.
1: Εμείς λέγαμε λοιπόν πάντα ότι πρέπει να υπάρχει μια ρύθμιση,
0: ναι,
1: με τα χρέη μέχρι του προηγούμενου μήνα.
0: Ναι, σωστά.
1: Δεν μπορεί να αποκλείσει στην αγορά,
0: σωστά,
1: και να λειτουργεί τιμωρητικά.
0: Mm-hmm.
1: Εάν κάποιος πάλι είχε, mm, ρυθμίσει τα χρέη αυτά και σήμερα πληρώνει μια ρύθμιση των 24 δόσεων,
0: ναι,
1: δεν μπορεί να ενταχθεί, mm-hmm, στην καινούργια ρύθμιση.
0: Ναι.
1: Είναι τιμωρητικό για τους συνεπείς,
0: mm,
1: για αυτούς που προσπαθούν καθημερινά να ανταπεξέλθουν, ναι, και να κρατήσουν τα καταστήματά τους ανοιχτά.
0: Μάλιστα.
1: Και έκανε και ένα λάθος άλλο ακόμα ο κύριος Πρόεδρος την προηγούμενη εβδομάδα,
0: ναι,
1: να το διορθώσω περισσότερο για τους ακροατές σας.
0: Ναι.
1: Είπε ότι μέχρι 31 πρώτου, δεν είναι 31 πρώτου, μπορούν να ρυθμιστούν τα χρέη, μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση μέχρι 36. Και είπε και ακόμα ένα άλλο πράγμα, το οποίο είναι σοβαρό κατά τη γνώμη μου.
0: Γιατί μέχρι 36 του 27 λοιπόν, έτσι.
1: Ναι. 36 του 27. Ναι. Δεν μπορούμε να μένουμε σε εντυπώσεις. Ναι. Δεν μπορεί να μας λέει ο κύριος Πρόεδρος ότι αυτή τη στιγμή το 70% των επαγγελμάτων, επιλέξει αυτό άκουσα, ναι, το 70% των επαγγελμάτων είναι καλύτερα από το 2019.
0: Ναι.
1: Όσο και αν ο κύριος Πρόεδρος έχει τη διπλή ιδιότητα.
0: Εντάξει, είναι και πρόεδρος στην Νέα Δημοκρατία αυτός. Τι θέλετε να πει, το χειρότερα.
1: Θα πρέπει να αποτυπώνει την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια δεν είναι ότι το 70% είναι καλύτερα αυτή, ναι, τη στιγμή. Έτσι, όσο περνάνε τα χρόνια, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα βάλεται από παντού,
0: ναι,
1: και δημιουργούνται μεγαλύτερα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Εμείς, σαν εμπορικός σύλλογος, αυτό θέλουμε να προστατέψουμε και αυτό θέλουμε να αναδείξουμε. Δεν θέλουμε να κάνουμε αντιπολίτευση.
0: Λοιπόν, κύριε Ρούμπα, θέλω να σας ρωτήσω κάτι γι' αυτό ακριβώς. Θα επιστρέψω αργότερα και θα κλείσουμε με τις λεπτομέρειες της ρύθμισης. Αλλά θεωρώ ότι ο πυρήνας της κουβέντας μας είναι το πώς πάει η αγορά. Γιατί αν η αγορά πάει καλά, όλα τα άλλα που συζητάμε είναι δευτερεύοντα και λύνονται. Όταν η αγορά δεν πάει καλά, ό,τι ρύθμιση και να κάνεις, δεν θα την τηρήσει ποτέ κανένας. Εδώ λοιπόν υπάρχει κάτι που ή ο ένας το λέει καλά ή ο άλλος δεν το λέει καλά. Δηλαδή ο κύριος Κατσιγιάννης το λέει καλά ή εσείς δεν το λέτε καλά.
1: Ναι.
0: Η εικόνα που υπάρχει στην αγορά, που ο κύριος Κατσιγιάννης μάλλον λέει ότι υπάρχει στην αγορά, είναι ότι το 2019 οι επιχειρήσεις ήταν όλες για κλείσιμο. Ότι τώρα δεν είναι έτσι τα πράγματα, ότι ένα μέρος των επιχειρήσεων έχει καταφέρει να σταθεί όρθιο, υπάρχουν κάποιες φοροαπαλλαγές, τέλος πάντων δεν είναι η κατάσταση εκείνη που ζούσαμε το 19. Εσείς λέτε ότι δεν είναι έτσι.
1: Σίγουρα η κατάσταση το 19 ήταν δύσκολη.
0: Ναι.
1: Αλλά σήμερα με τις υποχρεώσεις όλες αυτές που προκύπτουν στις επιχειρήσεις,
0: ναι,
1: με την αύξηση των λειτουργικών εξόδων,
0: ναι,
1: τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα.
0: Ναι.
1: Και θα σας αναφέρω συγκεκριμένα πράγματα. Το ενεργειακό, τα σταθερά τιμολόγια έχουν ξεφύγει.
0: Ναι.
1: Από 14 λεπτά έχουν φτάσει στα 20 λεπτά.
0: Ναι.
1: Οι πάροχοι,
0: ναι,
1: υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να πληρώνουμε συνδρομές σαν επιχειρήσεις κάθε χρόνο.
0: Mm-hmm.
1: Η αναβάθμιση των συστημάτων μας.
0: Mm-hmm.
1: Για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στα νέα δεδομένα, πρέπει να πληρώσουμε και πρέπει να βάλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη.
0: Ναι,
1: η αύξηση του μη μισθολογικού κόστους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όλα αυτά έχουν εκτοξεύσει τα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων.
0: Mm-hmm.
1: Με αποτέλεσμα οι περισσότερες επιχειρήσεις να είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, θέλω να βάλω και ένα ζήτημα.
1: Δεν διαφωνώ,
0: ναι,
1: ότι βγήκε το 19. Ήμασταν σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, συμφωνώ, και για τις επιχειρήσεις ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά μην παρουσιάζουμε τα πράγματα μόνο.
0: Εντάξει, τώρα, εν πάση περιπτώσει, να πω κάτι. Αυτή η σύγκριση με το 19 και με το 15 και με το 12.
1: Δεν έχει κανένα λόγο.
0: Πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή, γιατί δεν την πολύ καταλαβαίνω εγώ. Δηλαδή, ωραία, και το 65, το 1965 ήμασταν χειρότερα.
1: Η σύγκριση δηλαδή, με δεν το 19 υπάρχει, είναι καθαρά μια κομματική σύγκριση. Εμείς σαν εμπόριο πρέπει να κοιτάμε τα δεδομένα πώς έχουν σήμερα.
0: Ναι,
1: και
0: ακριβώς,
1: να τα αξιολογούμε και ακριβώς, να τα κρίνουμε.
0: Συμφωνούμε σε αυτό. Λοιπόν, εμένα με ενδιαφέρει τι σήμερα τι γίνεται και θέλω να ρωτήσω κάτι πιο ειδικό για το θέμα της αγοράς της Πάτρας. Έχω την αίσθηση, δεν έχω στοιχεία, αλλά από τότε που έγινε η πεζοδρόμηση της Μεζόνος, από τότε που έγιναν αυτά τα έργα όλα μαζί, από τότε που εν πάση περιπτώσει το κέντρο αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα κυκλοφοριακά, ότι ειδικά τα καταστήματα του κέντρου της Πάτρας έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα από τα περιφερειακά. Δηλαδή, μεγαλύτερο, όλα έχουν πρόβλημα. Αλλά υπάρχει ένας κόσμος που δεν κατεβαίνει στο κέντρο πλέον τόσο εύκολα για τις αγορές του. Υπάρχει αυτό ή είναι μόνο αίσθηση?
1: Είναι η πραγματικότητα αυτή και,
0: ναι,
1: τον Ιούλιο μέσα από μια έρευνα που κάναμε σαν εμπορική ανανέωση,
0: ναι,
1: την οποία τη δημοσιοποιήσαμε,
0: ναι,
1: φαίνεται ξεκάθαρα από τα κλειστά καταστήματα στο κέντρο της Πάτρας. Τα κλειστά καταστήματα στο κέντρο της Πάτρας αυξήθηκαν, ναι, κατά 30% τα τελευταία 3 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και βλέπουμε και εντοπίζουμε καθημερινά,
0: ναι,
1: τη μεταστροφή της αγοράς του κέντρου της Πάτρας. Δηλαδή βλέπουμε να αντικαθιστούν εμπορικά καταστήματα, ακίνητα μάλλον που μπορούν να φιλοξενήσουν εμπορικά καταστήματα. Βλέπουμε να αντικαθιστούνται από οικίες, τα ανακατασκευάζουν οι ιδιοκτήτες.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε να γίνονται γραφεία.
0: Mm.
1: Βλέπουμε στην Κορίνθου να γίνονται φυσιοθεραπευτήρια.
0: Ναι.
1: Που στην Κορίνθου ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικά δρόμος της Πάτρας,
0: ναι,
1: έσφιζε από εμπορικά καταστήματα. Τώρα, mm, βλέπουμε κενά καταστήματα και με άλλες χρήσεις.
0: Ναι.
1: Άρα το εμπορικό κέντρο της πόλης σιγά σιγά και με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που δεν μπορούν μπορούν να ελεγχθούν το τελευταίο διάστημα, αλλά και με την πεζοδρόμηση έχει αλλάξει άρδιν.
0: Άρα έχει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα το κέντρο. Συμφωνούμε σε αυτό από ό,τι φαίνεται. Έτσι. Το δείχνουν και τα στοιχεία σας, δηλαδή, αυτό λέω.
1: Και να πούμε και κάτι ακόμα, ότι ναι μεν εμείς επικροτούμε τις αλλαγές της πεζοδρομήσης, υπάρχει να γίνεται μια σύγχρονη πόλη, από την άλλη όμως αυτές οι αλλαγές περισσότερο γίνονται για τον τουρισμό. Εμείς στην πόλη μας δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τουρισμό.
0: Ναι.
1: Αν φανταστείτε αν υπήρχε τουρισμός για να φτάσω στην κρουαζιέρα που είπατε νωρίτερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν υπήρχε τουρισμός αυτή τη στιγμή, η Μεζόνος θα ήταν ένας δρόμος ο οποίος θα έσφιζε από ζωή. Αν κυκλοφορήσετε τώρα το απόγευμα στη Μεζόνος, στον πεζόδρομο, θα δείτε ένα άτομο σε κάθε τετράγωνο.
0: Μα τι τουρισμό τώρα σύμπτεται. Τώρα αστειευόμαστε προφανώς. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας εγώ, και επειδή εδώ πέρα τα λέμε όλα. Δεν είναι τώρα. Εγώ τουρίστες ξέρω μόνο κάποιους πολιτικούς εδώ πέρα που πληρώνουμε τσάμπα. Ακριβώς. Δεν έχω δει τουρίστες στην Πάτραγο.
1: Δεν υπάρχει τουρίστας. Λοιπόν. Δεν υπάρχει τουρίστας, και αν δεν γίνουν συντονισμένες προσπάθειες να μπει ξένο χρήμα στην πόλη μας, δεν θα πάμε πουθενά.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε, γιατί εδώ στο κέντρο υπάρχει κάτι που λειτουργεί αντίστροφα κιόλας. Δηλαδή, ενώ υπάρχει το πρόβλημα που μου λέτε, αυξάνονται και τα ενίκια. Δηλαδή, ειδικά στη Μεζόνος έχουν αυξηθεί πάρα πολύ λόγω της πεζοδρόμησης, τα επαγγελματικά ενίκια εννοώ. Υπάρχουν επιχειρήσεις που αναγκάστηκαν μάλιστα να φύγουν από τη Μεζόνος όταν δημιουργήθηκε ο πεζόδρομος, γιατί δεν μπορούσαν να αντέξουν το κόστος με την παράλληλη μείωση της κίνησης. Έτσι δεν είναι?
1: Ένας σοβαρός λόγος που φτάσαμε σε τόσα ξενίκια στα ενοικιοστάσια καταστήματα στο κέντρο της πόλης είναι και η ραγδαία αύξηση των ενοικίων. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει το πλαφόν του 3% που ελπίζουμε ότι θα ξανανακοινωθεί και για φέτος λόγω του πληθωρισμού. Δηλαδή δεν θα μπορεί ο ιδιοκτήτης σε υπάρχοντα συμβόλαια να υπερβεί το 3% αύξηση ετησίως. Από την άλλη πλευρά όμως αυτή η διάταξη και ο πληθωρισμός έχει κρατήσει αρκετά χρόνια, με αποτέλεσμα πολλά συμβόλαια να έχουν λήξει.
0: Σωστό.
1: Και οι ιδιοκτήτες να ζητούν υπέρογκα ποσά,
0: για να ανανεώσουν. Ναι. Και όταν έχεις ένα μαγαζί, μπαίνεις σε πολύ μεγάλο δίλημα όταν έρχεται η ώρα της ανανέωσης. Όταν έχει μάθει ο κόσμος ότι 20 χρόνια είσαι στην Κορίνθο, στη Μεζόνος, έτσι, 25, αλλά σου ζητάει ενίκιο 50% πάνω ή και διπλάσιο κάποιες φορές. Είναι πάρα πολύ μεγάλα τα διλήμματα. Θα μιλήσουμε άλλη στιγμή και αυτό μέσα σε επόμενες μέρες, φίλες και φίλοι, για τα ενοίκια, γιατί συνδέεται και με τη συζήτηση για τους φοιτητές που λέγαμε προηγουμένως. Γιατί κάποιοι ιδιοκτήτες της Πάτρας, ειδικά σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά ακίνητα, έχουν μια ιδιαίτερη κουλτούρα και φιλοσοφία. Κάποιοι νομίζουν ότι έχουν την Ακρόπολη. Λοιπόν, κλείνουμε
1: και
0: τώρα.
1: Ναι, ναι. Επειδή είπατε και για το Πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Μπούρας, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Η αγορά της Πάτρας, τα καταστήματα της Πάτρας έχουν διατηρήσει οικονομικές τιμές και, όπως είπε και ο πρόεδρος στην προηγούμενη συνέντευξη, το εμπορικό σύλλογος έχει και ιδιαίτερες ενέργειες για τους φοιτητές. Το πρόβλημα δεν το εστίασε ο κύριος Μπούρας ούτε στο εμπόριο ούτε στην εστίαση. Το πρόβλημα το εστίασε πρώτον στα καταλήμματα των φοιτητών για τις αυξήσεις των τιμών, που ουσιαστικά έχουν έρθει από τα νέα αυτά συγκροτήματα των φοιτητικών εστιών που δημιουργήθηκαν. Το εστίασε στην συγκοινωνία, που δεν υπάρχει χαμηλό εισιτήριο.

0: γιατί ο κόσμος οι 120 δόσεις είναι αρκετές. Ναι. Αν το κάνουν, ας πούμε, με τις οφειλές μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Άρα να διευρυνθεί, λέτε, η περίοδος. Να καλύψει όλους.
0: Η περίοδος. Ναι, ναι, ναι. Και, και υπάρχει και μία μετάπτωση των ρυθμίσεων που έχουν γίνει ήδη των 24 δόσεων στις 120. Τότε νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ καλά για την αγορά και όλοι οι έμποροι θα είναι χαρούμενοι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ρούπα, σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα λέμε εδώ περιγράφοντας ό,τι συμβαίνει στην αγορά. Να είστε καλά, νομίζω, κύριε Σιτήρη, ότι κάναμε μία χρήσιμη συζήτηση με τον κύριο Ρούπα.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.

Λοιπόν, 9:30 είμαστε εδώ στον Αλφα Πάτρας, Γιώργος πίσω στο μικρόφωνο. Μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι τα Caravel, τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της πόλης. Σε 6 σημεία της πόλης, όπου και να είστε είναι κοντά σας. Προλάβατε να γευτείτε πολύ νόστιμα αρτοποιήματα, τα οποία πρόσφατα τα τελευταία χρόνια μπήκαν στο μενού των Caravel και είναι πραγματικά εξαιρετικά. Να πάρετε και ένα πρωινό, να πάρετε μια τυρόπιτα συμπέβη. Ό,τι έχει να κάνει με τα αρτοποιήματα και το πρωινό σας ή το συνοδευτικό σας με τον καφέ σας. Εξαιρετικός καφές. Τα έχουμε πει το καλύτερο παγωτό, μην το συζητάμε. Και τα πιο ποιοτικά και σε μεγαλύτερη ποικιλία γλυκά με ιστορία από το 1955 στα Caravel. Λοιπόν, έλεγα πριν με τον κύριο Ρούπα για τα θέματα του κόστου στέγασης. Είναι ένα ζήτημα για το οποίο στην Ισπανία έχουν βγει στο δρόμο και πιέζουν την κυβέρνηση τόσο πολύ που έχει φτάσει η κυβέρνηση της Ισπανίας σε όρια να έχει πρόβλημα ακόμα και να πέσει για το θέμα αυτό. Εκατομμύρια κόσμος έχει βγει στους δρόμους για το στεγαστικό ζήτημα. Στην Ελλάδα το τελευταίο 1,5-2 χρόνια τουλάχιστον τα ενίκια έχουν ξεφύγει παντού. Καλά, δεν συζητάμε για την Αθήνα. Στην Αθήνα δεν σε φτάνει ένας μισθός για να πληρώσει το ενίκιο σε κάποιες περιπτώσεις. 1.000 ευρώ, 1.200 ευρώ, 900 ευρώ. Και δεν μιλάμε για παλάτια τώρα, μιλάμε για σπίτια που μένει ο μέσος Έλληνας πολίτης τώρα, έτσι. Θα κάνουμε λοιπόν, είπα, συζήτηση στις επόμενες μέρες, να δούμε τι συμβαίνει εδώ στην Πάτρα, γιατί η φράση του κυρίου Πρίτανη που έφτασε σε όλη την Ελλάδα και συζητήθηκε του κυρίου Μπούρα από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας για τους φοιτητές που δεν εναγράφησαν, άνοιξε ένα ζήτημα που φτάνει και στην αγορά. Είπαμε με τον κύριο Ρούπα ότι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων στο κέντρο της Πάτρας έχουν μια παράδοση συγκεκριμένη. Είναι λίγο ακριβούτσικοι, δηλαδή υπερτιμούν τα ακίνητά τους, να το πω πολύ κομψά. Υπήρξε περίπτωση στη Μεζόνες που μου λέγανε ότι ένας χριστιανός πλήρωνε 5.000 ευρώ. 5.000 ευρώ το μήνα. Και μόλις έγινε πεζοδρόμηση, τελειώνει το συμβόλαιό του. Και του ζήτησε 10 ο ιδιοκτήτης. Προφανώς νομίζω ότι είμαστε σε ανάπτυξη. Ο άνθρωπος έβλεπε ότι πηγαίνεται στην αγορά χαμός, ότι το μαγαζί ξεπουλάει κάθε μέρα, δεν έχει που να βάλει τα λεφτά ο χριστιανός εκείνος που είχε το μαγαζί και του ζήτησε 10.000. 10.000 ευρώ το μήνα, διπλάσιο, δύο μίσθωμα. Έφυγε φυσικά ο άνθρωπος. Και δεν είναι μία περίπτωση, είναι πολλές. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πρέπει, και θα την κάνουμε και με την πρόεδρο των ιδιοκτών ακινήτων της Αχαΐας αύριο μεθαύριο, για να δούμε τι μπορεί να γίνει σε αυτό. Και σε σχέση με τη φοιτητική στέγη, είμαστε φτηνοί όπως διατείνονται εδώ σε σχέση με άλλες πόλεις ή όχι?

0: Βγήκε και η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού σήμερα. Άνοιξε βασικά στις 8 το πρωί. Α21, όπως λέγεται. Αυτή την κοινωνία τώρα απευθύνονται αυτές οι μεγάλες αυξήσεις. Τώρα που ζει με επιδόματα, έτσι, για να συνοηθούμε λίγο. Και που περιμένει πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού να πάρει 2 εκατοστάρικα. Λοιπόν, πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε με εκπρόσωπο του Αγίματος Καρατζά για να δούμε τι συμβαίνει με αυτό το θέμα της αργίας που μας έχει ταλαιπωρήσει τόσο πολύ και προκαλεί και μια αντιπαράθεση που αρχίζει να γίνεται θλιβερή.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, ρε, σιγά. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, είμαστε. Σας είπα προηγουμένως ότι θα κάνουμε μια επιστροφή στο θέμα της τοπικής αργίας της 4ης Οκτωβρίου, της 7ης Οκτωβρίου, τέλος πάντων της τοπικής αργίας για την απελευθέρωση της Πάτρας. Χθες η απελευθέρωση της Πάτρας εορτάστηκε επισήμως από τη Δημοτική Αρχή. Να πω ότι εκεί δεν ήταν ούτε ο κύριος Βόλης, ούτε ο κύριος Ψωμάς, ήταν μόνο ο κύριος Αϊβαλής από το Δημοτικό Συμβούλιο της Επικεφαλής. Και θέλω να πάμε τώρα στον αντιπρόεδρο του Αγίματος Καρατζά, που έχει προφανή σχέση με την υπόθεση, γιατί υπάρχει ακριβώς για να υπενθυμίζει αυτές τις επαιτίους και την ιστορική αυτή διαδρομή. Έχω μαζί μου τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Ράλλη, τον κύριο Κώστα Ράλλη. Θέλω να τον καλημερίσω για να καταλάβω λίγο.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Μια χαρούλα.
0: Και τη θέση του Αγίματος, γιατί για να καταλάβει τώρα όποιος δεν ξέρει το θέμα, υπήρξαν προτάσεις για δύο αργίες, 4 και 7 του μηνός. Υπήρξε πρόταση να συνεορτάζονται η απελευθέρωση από τους Γερμανούς και τους Οθωμανούς στις 4 του μηνός. Τέλος πάντων, χθες εορτάστηκε μόνο η μία επέτειος, από ό,τι κατάλαβα, έτσι, κύριε Ράλλη?
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, εσείς τώρα τι θέση έχετε και ποιο είναι τώρα ο πυρήνας της αντιπαράθεσης?
1: Εμείς θεωρούμε, κοιτάξτε, αντιπαράθεση ουσιαστικά δεν υπάρχει τόσο μεγάλη. Για να εξηγούμε κιόλας. Εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα με το Δήμο, ναι. Ούτε θέλουμε να ανοίξουμε πόλεμο με το Δήμο. Ένα σύλλογος είμαστε, ιστορικός, ναι. Ιστορική αναβίωση, ασχολούμαστε με την αναβίωση χρόνια.
0: Αλλά δεν βλέπω να σας έχουν και μέσα μεγάλη εκτίμηση στην
1: ναι, εντάξει, ναι. Αυτό ναι. Εσείς το ξέρετε καλύτερα. Ναι. Παρακολουθείτε και τη δισογραφία και γενικά όλα αυτά που κάνουμε. Ναι. Εμείς έχουμε τώρα τα τελευταία 5 χρόνια που ασχολούμαστε σαν όραμα και σαν σκέψη πολλών χρόνων. Προσπάθησαμε τα τελευταία 5 χρόνια να υλοποιήσουμε το θέμα ότι να έχει η Πάτρα αυτό που της αναλογεί σαν τρίτη μεγάλη πόλη της Ελλάδος, μια επίσημη αργία όπως έχουν άλλες μικρότερες πόλεις από την Πάτρα, για την απελευθέρωση από τους Τούρκους. Θεωρούμε τώρα, γιατί εμείς θεωρούμε ότι η απελευθέρωση των Τούρκων το 1828, το 7 Οκτωβρίου, από το εκστρατευτικό σώμα του Ιωσήφ Μεζόν, έξω έχουμε και το δρόμο Μεζόνος, θεωρούμε ότι είναι πιο σημαντική από το 44, που είναι και αυτή εξίσου σημαντική. Θεωρούμε όμως ότι του 28 είναι πιο σημαντική, γιατί είναι η απελευθέρωση, παράδοση της πόλης στα γαλλικά στρατεύματα από τους Τούρκους και η γέννηση της νέας πόλης. Ναι. Αν ψάξετε και ασχοληθείτε λίγο με την ιστορία, ναι, της πόλης της Πάτρας εκείνη την περίοδο, να σας πάω λίγο πιο πίσω στο 1821, τότε που έγινε και η Επανάσταση, η Πάτρα ήταν η πρώτη πόλη στην Πελοπόννησο, το Μοριά που το λέγανε τότε, που επαναστάτησε. Με αρχηγό ουσιαστικά τον Παναγιώτη Καρατζά, εξού και το όνομα που τιμούμε αυτόν τον αφανή ηρώα, γιατί αυτός είναι ένας αφανής και ξεχασμένος ηρώας εδώ στην πόλη της πόλης της Πάτρας, γιατί έφυγε πολύ γρήγορα από τη ζωή με άσχημο τρόπο. Δεν καθόμαστε τώρα να συζητήσουμε όμως γι' αυτό. Αυτό όποιοι θέλουν να ανατρέξουν στην ιστορία μπορούν εύκολα να το ψάξουν και να το βρούνε. Και εμείς θέλουμε, πιστεύοντας ότι από τη στιγμή που όταν έγινε η Επανάσταση του 1921, έγινε ό,τι έγινε, η τότε κυβέρνηση απέσυρε τον Κολοκοτρώνη που είχε έρθει για προσβοήθεια εδώ για να απελευθερώσει, να πέσει το κάστρο έτσι ώστε να είναι από τις πρώτες πόλεις της Πάτρας όπου θα απελευθερωνόταν, για λόγους που δεν είναι τώρα επί του παρόντος να τα πούμε, δεν έγινε ποτέ αυτό. Την ίδια χρονιά το 1921, ανήμερα τη γιορτή των Βαΐων, μπήκανε ένα εκστρατευτικό σώμα πηγαίνοντας προς τα Γιάννενα, ειδοποιήθηκε από τον πρόξενο τον Άγγλο, τον Γκριν, ότι έχει δημιουργηθεί κατάσταση στην Πάτρα, εξέγερση. Ο Γιουσούφ Πασάς ηγείτου αυτό το άγημα, μπήκανε στην Πάτρα και τον πρώτον που σφάξαν ήταν τον Παπαγιώργη στην Αγία Αλεξότησα, πάνω στην Αγία Τράπεζα, και με αποτέλεσμα να γίνει μεγάλη σφαγή της πόλης των Πατρών. Οι κάτοικοι εδώ, πριν γίνει αυτό, είχαν αρχίσει και πληροφορηθήκαν ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Κάποιοι φύγανε με βάρκες, προσπάθησαν να φύγουν, πήγανε.
0: Αυτά γίνανε το 1921. Εγώ θα να πάμε λίγο στο 1927 για να καταλάβω λίγο.
1: Αυτό όμως, αυτό όμως, ναι, είναι σημαντικό. Ναι. Από το 1921 μέχρι το 1927 η Πάτρα δεν υπήρχε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από τη τελευταία απογραφή που έγινε το 1920, επίσημη εκείνη την εποχή, το 1820, η Πάτρα αριθμούσε 15.000, γύρω κοντά στους 16.000 κατοίκους. Όταν μπήκαν οι Γάλλοι δεν είχε παραπάνω από 1.500 κατοίκους. Όταν μπήκαν οι Γάλλοι, έγινε ό,τι έγινε, πάλι να μην αναλωνόμαστε στο τι έγινε, μπορεί και ο καθένας να τα βρει στην ιστορία. Έγινε ό,τι έγινε. Έγινε η παράδοση της πόλης των πατρών. Και από εκείνη
0: από
1: τη
0: τότε υπάρχει η Πάτρα ως πόλη.
1: Έρχεται η Πάτρα. Μες. Ασχολήθηκε ο Καποδίστριας, έδωσε
0: πάντως,
1: το OK.
0: Για να καταλάβω κάτι, εσείς δεν συγκρίνετε τις δύο γιορτές. Δηλαδή, γιατί και το 1944 η Πάτρα ήταν η πρώτη πόλη που απελευθέρωσε από τους Γερμανούς. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα που τιμήθηκε χθες από τη Μοτιάρχη.
1: Ακριβώς.
0: Εσείς τι λέτε ότι γίνεται λάθος εδώ, για να καταλάβει ο κόσμος. Εσείς τι ζητάτε, να εορτάζετε μια μέρα ξεχωριστή η απελευθέρωση από τον Οθωμανικό ζυγό.
1: Σας καλύπτει
0: να συνεορτάζετε στις 4 του μηνός. Δεν σας καλύπτει.
1: Κοιτάξτε, ιστορικά αυτό έγινε 7 του μήνα.
0: 7 του μήνα.
1: Θα μου πείτε τώρα, εμείς που κάνουμε κάθε χρόνο μια εκδήλωση και καλούμε αγήματα ιστορικής αναβίωσης από όλη την Ελλάδα, συν κάποιοι πολιτιστικοί σύλλογοι εδώ της τοπικής, της Πάτρας, της πόλης των πατρών, και συμμετέχουν σε μια εκδήλωση που κάνουμε εμείς, την έχουμε εντάξει στα πρωτοκλήτρια γιατί μας έχει αγκαλιάσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης και κύριος Χρυσόστομος, ούτε αυτό μας βρίσκει σύμφωνους, απλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικά γιατί δεν υπάρχει κάτι επίσημο από την πολιτεία.
0: Εσείς τι καλείτε, καλείτε τη Δημοτική Αρχή και τις παράταξεις αντιπολίτευσης να θεσπίσουν μια μέρα την 7η Οκτωβρίου συγκεκριμένα.
1: Αν όχι την 7η Οκτωβρίου, μία μέρα που θα ορίσει το κράτος με υπουργική απόφαση.
0: Μάλιστα. Μία μέρα που είναι αναργία.
1: Εάν ασχοληθούν κάποιοι ιστορικοί που ασχολούνται με αυτό και ορίσουν ότι 7 του μήνα πρέπει να είναι αργία, ας είναι 7 του μήνα. Εάν τώρα στις 7 του μήνα, επειδή είναι πολύ κοντά το 4 με την απελευθέρωση, γιατί έχουμε και αυτό, είναι μια πρωτιά και αυτή. Yeah. Δηλαδή, με διαφορά 100 χρόνων και διαφορά 3 ημερών, γιορτάζουμε 2 απελευθερώσεις.
0: 2 απελευθερώσεις, ναι. Αυτό είναι καλό όμως, δεν είναι κακό.
1: Κακό έτσι, δεν
0: δηλαδή,
1: είναι.
0: Τώρα εμείς το κάνουμε θέμα αντιπαράθεση αντί να το αξιοποιήσουμε.
1: Εμείς δεν είπαμε, αν μπορεί με κάποιον τρόπο να γιορτάζονται και οι δύο εορτές της απελευθέρωσης, γιατί όχι.
0: Μάλιστα.
1: Απλά εμείς δίνουμε πιο πολύ βαρύτητα στο.
0: Εσείς τώρα φέτος πώς θα τιμήσετε την απελευθέρωση
1: εμείς,
0: από τους Οθωμανούς?
1: 31 Οκτωβρίου με 1 Νοεμβρίου.
0: Ναι.
1: Έχουμε σκοπό να καλέσουμε αγήματα ιστορικής αναβίωσης σχεδόν από όλη την Ελλάδα, όπου θα έρθουν με την παρουσία τους να τιμήσουν το γεγονός αυτό.
0: Ναι.
1: Θα υπάρχουν 3 μπάντες, 2 τοπικές εδώ και μία από το Μεσολόγγι.
0: Πού θα γίνουν οι εκδηλώσεις, κύριε Ράλη?
1: Οι εκδηλώσεις θα γίνουν στην Πάτρα. Το Σάββατο θα έχουμε ένα θεατρικό δρόμενο στις Σκάλες Αγίου Νικολάου, όπου εκεί θα κάνουμε την παραλαβή παράδοση της πόλης των πατρών από τους Τούρκους στους Γάλλους, και την Κυριακή θα κάνουμε μια μεγαλειώδη μπομπή στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου, με αφετηρία από την πλατεία Όλγας μέχρι το προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα, όπου εκεί θα τεθεί μνημόσυνο, επιμνημόσυνη δέηση στο άγαλμα των σφαγιαστέντων που έχει φτιάξει ο κύριος Χρυσόστομος με οικονομίες της Μητρόπολης, με χρήματα δηλαδή της Μητρόπολης, και θα γίνει η κατάθεση στεφάνου και μετά θα ακολουθήσει ένα τοπικό.
0: Η Εκκλησία είναι μαζί σας σε αυτή τη διοργάνωση, η Μητρόπολη?
1: Ναι, από την πρώτη στιγμή, και οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο στο Μητροπολίτη μας, ο οποίος μόλις πήγαμε και ζητήσαμε ακρόαση, μας δέχτηκε. Μόλις του εξηγήσαμε τι ακριβώς θέλαμε να κάνουμε, από την πρώτη στιγμή ήταν παρόν, όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι εδώ της Πάτρας, που δεν θέλω τώρα να τους αναφέρω γιατί μπορεί και να μην θέλουν να ακουστεί το όνομά τους.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς όμως από την αρχή είχαμε μια άρνηση και κάποια εμπόδια. Άρνηση όχι με την πρώτη όσο αναφορά δηλαδή αμέσως όχι, απλά είναι αυτά τα κλασικά τα εμπόδια, δεν μπορούμε, θα δούμε, από τη Δημοτική Αρχή.
0: Ναι.
1: Από την περιφέρεια πάλι μας αγκάλιασαν με κάποιον τρόπο και μας έχουν αγκαλιάσει και τους ευχαριστούμε, και απλά εμείς θεωρούμε ότι το 28, η απελευθέρωση του 1828, ήταν και η γέννηση της νέας πόλης. Εάν δεν υπήρχε αυτό, Πάτρα δεν θα υπήρχε.
0: 31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου, μου είπατε.
1: 31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου.
0: Λοιπόν, άρα θα τις δούμε τις εκδηλώσεις αυτές τώρα στην πράξη και στο δρόμο και στην διοργάνωσή τους που θα κάνει το Άγιο Μακαρατζά. Θέλω να κλείσουμε κάτι άλλο.
1: Βεβαίως.
0: Έχετε ερμηνεία για αυτή την στάση της Δημοτικής Αρχής? Εγώ πρέπει να σας πω ότι από την πλευρά κύκλων της Δημοτικής Αρχής σας αποδίδονται μέχρι και πολιτική υφή, μέχρι και πολιτικές αποχρώσεις σε αυτό που κάνετε στο Άγιο Μακαρατζά. Ότι είστε λίγο ακραίοι, ότι είστε λίγο εθνικιστές. Τα ξέρετε, τα έχετε διαβάσει τώρα.
1: Κοιτάξτε, να σας πω τώρα, θεωρώ ότι αυτό είναι μια τακτική όλων των κάποιων κομμάτων, που από τη στιγμή που βλέπουν ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν ένα όραμα αγνό γιατί εγώ δεν έχω κάποια συμφέροντα από αυτά. Δεν είμαι επιχειρηματίας να περιμένω ότι αν γίνει θα δουλέψει το μαγαζί μου.
0: Αν γίνει αργία.
1: Δεν έχω κάτι, δεν αποσκοπώ σε κάτι. Εγώ καθαρά θεωρώ ότι αυτό είναι μια κίνηση που κάνουμε. Ήταν ένα όραμα κάποιων ανθρώπων που είμαστε πάνω από 20 χρόνια στον χώρο της αναβίωσης εδώ στην Ελλάδα. Οραματιστήκαμε αυτό και θέλουμε και πηγαίνοντας. Και πώς ξεκίνησε αυτό? Πηγαίνοντας σε άλλες πόλεις μικρότερου ενδιαφέροντος. Έτσι. Και μας αγκαλιάζει ο κόσμος στις δικές τους εκδηλώσεις και στις δικές του αργίες, τις τοπικές, για απελευθέρωση των πατρών, την απελευθέρωση των πόλεων τους. Γιατί να μην έχει η Πάτρα μια δικιά της απελευθέρωση?
0: Μάλιστα. Πάντως έχω δει ότι αυτό το πράγμα αρχίζει και γίνεται από πολύ περισσότερους ανθρώπους. Δηλαδή θέλω να πω αυτή η αναβίωση. Βλέπω και σε άλλες πόλεις, στο Μεσολόγγι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Και σε άλλες, όχι μόνο ιστορικές πόλεις, δηλαδή όχι μόνο με ιστορικό βάρος, όπως είναι το Μεσολόγγι, ναι, όπως είναι τα Καλάβρητα, όπως είναι από πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδας. Ναι, ναι. Δηλαδή το Δίστομο και τα λοιπά. Έχουμε πάρα πολλές πόλεις που πρωταγωνίστησαν και στον, στην απελευθέρωση των Οθωμανικών Ισγού, αλλά και στην απελευθέρωση των Γερμανούς.
1: Να σας διακόψω. Η αναβίωση στην Ελλάδα υπάρχει μια πρωτιά. Από κάπου ξεκίνησε. Το 2001 ξεκίνησε από την Πάτρα.
0: Άρα,
1: η Πάτρα είναι που ξεκίνησε.
0: Ήσασταν ο πρώτος σύλλογος αναβίωσης.
1: Όχι ο πρώτος. Υπάρχει ο πρώτος σύλλογος εδώ. Είναι ο σκοπευτικός σύλλογος πατρών παραδοσιακών όπλων, στον οποίο ήμουνα μέλος και ήμουνα και αθλητής σκοπευτής. Κάποια στιγμή έφυγα. Το 2018 ιδρύθηκε, όπως φύγαμε και κάποια άλλα άτομα. Και αυτά τα άτομα που ήμασταν παρεάκι από εκείνα τα χρόνια, ιδρύσαμε το Σύλλογο Ιστορικής Αναβίωσης Παναγιώτης Καρατζιάς το 2018. Απλά η αναβίωση ξεκίνησε από την Πάτρα. Όπως ξεκίνησε και το καρναβάλι.
0: Άρα για να κλείσουμε και να απαντήσετε και σε αυτό, αν μας ακούνε κάποιοι που έχουν αυτή την αίσθηση από τις διάφορα που γράφονται, δεν έχετε κάποιο πολιτικό, ας πούμε, χρώμα?
1: Προς Θεού δεν έχουμε κανένα πολιτικό. Μας έχουν βαφτίσει ακροδεξιούς, μας έχουν βαφτίσει νεοναζί, μας έχουν βαφτίσει ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Εγώ γελάω προσωπικά, στενοχωριέμαι όμως από την άλλη, γιατί δεν είναι αυτά τα. Δεν έχω κάποιο σκοπό, ούτε κανένας από εμάς έχει κάποιο σκοπό. Μάλιστα. Κάτι τέτοιο. Ούτε υπάρχει κάτι από πίσω, κάποιο κίνητρο, κάποιο κάτω από το τραπέζι, κάποια οργάνωση η οποία περιμένει το τι θα κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο το να γίνει, να καθιερωθεί μια επίσημη αργία εδώ για την πόλη της Πάτρας, αλλά εντάξει. Είναι δύσκολο, αλλά όχι ότι δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, κύριε Ράλη, θέλω να σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Μας είπα δύο λόγια ο κύριος Ράλης για το Άγιο Μακαρατζά, για να καταλάβουμε λίγο και τη δουλειά που γίνεται εκεί και τις απόψεις σχετικά με το θέμα της αργίας.
1: Εγώ θέλω να καλέσω και αν μου επιτρέπετε 31 Οκτωβρίου με 1η Νοεμβρίου, Σαββατοκύριακο. Το 31, όσος κόσμος περισσότερος μπορεί να έρθει να αγκαλιάσει την προσπάθεια που κάνουμε στις σκάλες Αγίου Νικολάου, είναι κάτι το οποίο δεν το έχει ξαναδεί. Οι πατρινοί δεν ξέρουν την ιστορία της πόλης, οι περισσότεροι. Και καλό θα ήταν, αν δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν, τις 8 η ώρα το βράδυ να είναι εκεί να δούνε αυτό που θα παρουσιάσουν.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
1: Ράλη. Να είστε καλά.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.

9:51. Πήραμε ακόμα μια γεύση, γίνεται και με την τοπική γιορτή. Πάμε στο... Επιστρέφω στο θέμα της κουραζιέρας. Έχουμε ανακοίνωση από τον Εμπορικό Σύλλογο που χαιρετίζει, λέει, τις θετικές εξελίξεις για την κουραζιέρα στο λιμάνι της Πάτρας.

και επαναβεβαιώνει ότι υπάρχει τρόπος να αναδειχθεί η Πάτρα ως ελκυστικός προορισμός. Το ξαναπώ με την ευκαιρία. Δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα να γίνει ελκυστικός προορισμός. Αν ήταν έτσι θα ήταν και το λιανοκλάδι. Δεν είναι τόσο απλό. Και είναι προφανές ότι έχουμε χάσει πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολλά βήματα σε σχέση με την τουριστική ανάπτυξη περιοχής. Δεν ξέρω αν το ότι θα έρθει ένα κρουαζιερόπλοιο τον Ιούλιο του 28 μπορεί να φτάσει από μόνο του, αλλά πάντως είναι ένα θετικό βήμα. Είναι κάτι. Είναι κάτι. Είναι κάτι για να ανοίξει μια συζήτηση και να συνεννοηθούν επιτέλους οι φορείς περιοχής. Εδώ νομίζω ότι είναι και το βασικό. Αυτά τα θέματα τα αναπτυξιακά δεν είναι για να χωρίζουν, είναι για να ενώνουν. Σε άλλες πόλεις, σε άλλες περιοχές. Καλά, δεν συζητάμε για την Κρήτη. Αφήστε την Κρήτη, είναι μια κατηγορία μόνη της. Αλλά και στη Μεσσηνία κάτω, ας πούμε. Οι άνθρωποι έχουν αξιοποιήσει ό,τι υπάρχει. Το Σαββατοκύριακο βγήκε η είδηση ότι κλείνει ένα ακόμη ιστορικό ξενοδοχείο της Πάτρας. Για να καταλάβετε τώρα σε τι αγορά και σε τι κατάσταση σε σχέση με τον τουρισμό κτλ. Λέγονται αυτά τα πράγματα. Το Σαββατοκύριακο ανακοινώθηκε ότι κλείνει το ξενοδοχείο Τζάκι στο Ρίο μετά από 47 χρόνια. Όλη η περιοχή του Ρίου, όλη η περιοχή του Ρίου έχει κάνα δύο ξενοδοχειάκια μικρά. Δεν έχει κανένα ξενοδοχείο μεγάλο. Το πρώτο Ρίο είναι σε κατάσταση, την ξέρετε. Υπάρχει βέβαια ξενοδοχείο, εντάξει, είναι καλό ξενοδοχείο. Είναι ιστορικό, είναι, αλλά δεν νομίζω ότι φτάνει για μια περιοχή που έχει αυτό, αυτές τις δυνατότητες. Έχει τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, αυτό το μοναδικό έργο στην Ελλάδα. Έχει αυτή την απίθανη ακτογραμμή που τέλος πάντων φτιάχνεται τώρα. Το καλοκαίρι του 2027 αναμένεται να είναι έτοιμη η ανάπλαση στην παραλιακή του Ρίου. Αλλά θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά, συνεννόηση, σοβαρές πρωτοβουλίες και ένα σχεδιασμό που να περιλαμβάνει τα πάντα. Ανάπτυξη των πλεονεκτημάτων της περιοχής. Όλων όσων μπορούμε ως περιοχή να δώσουμε στον τουρίστα για να ξανάρθει, για να πάει εκεί που πίσω στη χώρα του και να πείσει και άλλους ότι είναι εξαιρετικά στην Πάτρα.

Αλλά είναι μια συζήτηση δυναμική. Καλό είναι που το συζητάμε τουλάχιστον. Αρχίσαμε να το συζητάμε. Αλλά ξαναλέω χαμηλά την μπάλα, γιατί το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Μια και λέω χαμηλά την μπάλα, καλά πήγε η Εθνική χτες. Βέβαια έπαιξε με πολύ χαμηλά την μπάλα. Πρέπει να είχαν κοντά στο 75% κατοχή οι Γερμανοί. Μας έκαναν κανονική κατοχή, όπως το 40% και χτες. Ταμπουρωθήκαμε λίγο. Θυμήσε η Εθνική την Εθνική του Ρεχάγκελ, η οποία έπαιζε με προφανές σχέδιο και σύστημα άμυνας. Αλλά πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε, πήρε μια ισοπαλία που τη διατηρεί στην πρώτη θέση μαζί με την Ολλανδία και αισιοδοξεί ότι θα είναι στην επόμενη φάση του Nations League. Είναι βέβαιο ότι αυτά τα παιδιά πάντως αποτελούν μια ελπίδα μετά από πολλά χρόνια και μετά από αρκετούς ξυλοκόπους που βλέπαμε στην Εθνική Ελλάδα, η οποία δεν βλεπόταν. Έχουμε μια ομάδα με ταλέντο, νέα παιδιά τα οποία έχουν μέλλον, παιδιά που παίζουν στις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Ζόλης, Καρέτσας και όλα αυτά τα παιδιά. Άρα λοιπόν, ελπιδοφόρα είναι τα πράγματα τουλάχιστον εκεί.

Να πω ότι στην Αθήνα είχαμε ένα νέο περιστατικό που προκαλεί προβληματισμό. Είχαμε μια επίθεση με χειροβομβίδα που ευτυχώς δεν εξεράγει σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα. Στο κέντρο της Αθήνας. Τα ξημερώματα εντοπίστηκε ο μηχανισμός. Η χειροβομβίδα δηλαδή. Άγνωστοι που επέμεναν σε μηχανή πέταξαν τη χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, στρατιωτικού τύπου μέσα στο κατάστημα, η οποία ευτυχώς δεν εξεράγει. Έγινε ολόκληρη επιχείρηση, διακόπηκε κυκλοφορία από κλιμάκιο του τμήματος εξουδετερώσεως εκρηκτικών μηχανισμών. Στις 8 Σεπτεμβρίου η ίδια καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα στην Αθήνα έχει γίνει πάλι στόχος παρόμοιας επίθεσης. Ενδεχομένως να ακούσετε περισσότερα σε λίγο από τον Τάκη Χατζή για την Αθήνα. Ήταν και για αυτά τα θέματα που σήμερα αναστάτωσαν και πάλι την Αθήνα. Αυτή την ώρα εδώ και αρκετό διάστημα η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, αφού επιβεβαίωσαν οι άνθρωποι της Ελλάδας ότι δεν θα σκάσει χειροβομβίδα να έχουμε τα χειρότερα.

0: Λοιπόν, όπως βλέπετε, όσο κινείστε στην Πάτρα, τα έργα του φυσικού αερίου συνεχίζονται σε αρκετά σημεία της Πάτρας. Εξέδωσε και νέα ανακοίνωση αυτήν την εβδομάδα για τις επόμενες μέρες η εταιρεία Έναν που κάνει το έργο. Από 5 έως 17 Οκτωβρίου στην Ιεροθέο από Σολομίος Μεζόνος, συνεχίζοντας στις 10 Οκτωβρίου η εργασία στη Γεωργίου Ολυμπία από Ηλίας Σολομού Κορίνθου, στο τμήμα που ξέρετε από τη Ζαΐμη και μετά. Οι διαβεβαιώσεις είναι ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2027 θα έχει ολοκληρωθεί το αστικό δίκτυο του φυσικού αερίου και η πόλη θα είναι έτοιμη, όλη η πόλη θα είναι έτοιμη να συνδεθεί με το φυσικό αερίο. Λοιπόν, εμείς εσείς φτάσαμε στις 10. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε ανανώντας το δικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 9 εδώ στον Αλφα Πάτρας, εκτός ελέγχου. Μην ξεχάσετε να βρεθείτε όσο πιο γρήγορα μπορείτε σε ένα ζαχαροπλαστείο Caravel, σε ένα από τα 6 της Πάτρας, για να απολαύσετε τα αρτοποιήματα, τον εξαιρετικό καφέ, το κορυφαίο παγωτό της πόλης και τα καλύτερα και σε μεγαλύτερη ποικιλία γλυκά. Η ιστορία από το 1955 μεγάλωσαν και εξελίσσονται διαρκώς. Τάκης Χατζής, Αθηναίδα Νέγκα, αμέσως μετά εδώ στον Αλφα. Να είστε καλά, καλή σας υπόλοιπη μέρα.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Συναγερμός σήμανε στην Αχαρνών στο κέντρο της Αθήνας, καθώς άγνωστοι προσέγγισαν τα ξημερώματα καφετέρια, πέταξαν χειροβομβίδα και τράπηκαν σε φυγή. Η χειροβομβίδα δεν εξεράγει, ωστόσο το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών έσπευσε στο σημείο για έλεγχο. Το κατάστημα είχε δεχτεί ξανά επίθεση στις 8 Σεπτεμβρίου. Μεγάλες καταστροφές προκάλεσε στην Κρήτη η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το νησί. Στις πληγές περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για την αποτίμηση των ζημιών. Στην περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σημαντικό είναι το πλήγμα στον αγροτικό κόσμο της Κρήτης, καθώς οι καλλιέργειες υπέστησαν μεγάλες ζημιές, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στο ζωικό κεφάλαιο. Την ίδια ώρα εγκλωβισμένοι παραμένουν 8 άνθρωποι στο φαράγγι της Αμαριάς, καθώς η συνεχής βροχόπτωση δεν επιτρέπει ακόμη την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης και απομάκρυνσής τους. Στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, θα μιλήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά την ομιλία του, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει τον ρόλο της Νέας Δημοκρατίας ως μιας παράταξης με ρίζες και ιστορία που αποτελεί σταθερό πυλώνα του πολιτικού συστήματος και εξελίσσεται. Στην τελική ευθεία φαίνεται να μπαίνει η ένταξη του Ευάγγελου Αποστολάκη στο Πασόκ. Όπως έγινε γνωστό, ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, θα υποδεχτεί τον κύριο Αποστολάκη στο γραφείο του στη Βουλή το μεσημέρι. Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Η διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας, σε συνδυασμό με τη συγκράτηση του πληθωρισμού και την περαιτέρω μείωση του δημοσίου χρέους, αποτελούν τους βασικούς στόχους του 2027. Δύσκολη χαρακτήρισε την επόμενη χρονιά στο πεδίο του πληθωρισμού εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στον Αλφα Ρέντιο 989. Ακόμη και αν αύριο τελείωνε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι ροές καυσίμων έμπαιναν σε μία σειρά, θα χρειαζόμασταν τουλάχιστον 10 μήνες για να επιστρέψουμε σε μια σχετική κανονικότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσάπαλος. Ενώ που εν το ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 35χρονος που συνελήφθη για την άγρια επίθεση σε 54χρονη οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία. Ο άνδρας δάγκωσε τη γυναίκα στο αυτί, προκαλώντας τη σοβαρό τραυματισμό, ενώ φέρεται να την απείλησε ότι θα τη σκοτώσει. Στον διεθνή χώρο, κλειστά θα παραμείνουν τουλάχιστον 400 σχολεία στη Γαλλία σήμερα, καθώς συνεχίζεται το κύμα διαμαρτυρίας για την κατάσταση στην εκπαίδευση. Ο Υπουργός Παιδείας της χώρας ανέφερε ότι δεν έχουν διασφαλιστεί οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλείας για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Στο μεταξύ, στη σύλληψη ενός 15χρονου, ο οποίος κατά τη διάρκεια μαθητικών διαδηλώσεων στη Μασαλία επιτέθηκε σε μια γυναίκα με αυτοσχέδιο φλόγο βόλο, προχώρησαν οι γαλλικές αρχές. Απειλές δέχεται η κοπέλα που έχει καταγγείλει τον ομαδικό βιασμό της από φοιτητές του Πανεπιστημίου Κορνέλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατήκυλε ο δικηγόρος της μιλώντας στο CNN. Όπως επισήμανε, η κοπέλα δέχεται απειλές προκειμένου να αποσύρει την αστική αγωγή που έχει υποβάλει εις βάρος των 7 μελών της αδελφότητας του Κορνέλ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, 0-0 έληξε στην Τούμπα η αναμέτρηση της Εθνικής με τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Η Ελλάδα παραμένει στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου της διοργάνωσης μαζί με την Ολλανδία.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στα ανατολικά 5 με 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθήνα Ισνέγκα.

0: άκους που σε φωνάζω. Ε! Σε λαριγιάστηκα.
1: Πού, πού ήσουνε?
2: Λοιπόν, είχα
1: σε... Πού βόσκεις, βρε.
2: Ναι.
3: Για σένα το βάλαμε.
1: Για
3: το
1: σένα το βάλε.
2: Κατάλαβα.
1: Όχι, κατάλαβες, δεν κατάλαβες. Περίμενε, γιατί πριν πεις τα υπόλοιπα, έχω ερώτηση. Δηλαδή, με τον Αποστολάκη σήμερα θα το δείτε, τον Ναύαρχο.
2: Μεγαλώνουμε.
1: Ε?
2: Μεγαλώνουμε. Διευρύνεται η παράταξη.
1: Ποια είναι η παράταξη αυτή?
3: Πασόκ.
1: Α, στο Πασόκ πάει αυτή τη φορά.
2: Ναι.
1: Γιατί άλλες φορές ήταν αλλού γι' αυτό.
2: Ε, πήγε.
1: Ε?
2: Πήγε. Αλλού.
1: Ναι, πήγε αλλού, ήταν με τον Τσίπρα, μετά με τον Κασελάκη.
2: Με τον Κασελάκη ήταν όσο ήταν πρόεδρος ο Κασελάκης.
1: Καλά, εννοείται. Άμα δεν είσαι πρόεδρος, ποιο θα είναι αυτός με τους πρόεδρους.
2: Μετά ο Κασελάκης έκανε δικό του, δεν πήγε εκεί.
1: Όχι, δεν πήγε.
2: Άλλοι πήγανε.
1: Άλλοι πήγανε. Αυτός δεν πήγε. Κράτησε μια άμυνα. Ξέρει από πόλεμο.
2: Ξέρει από πόλεμο. Κομάντο τώρα.
1: Καλά, εντάξει.
2: Αυτό που λέγαμε για τους πασοκοκομάντος.
3: Ναι.
2: Γίνεται πράξη τώρα. Και με πραγματικό κομάντο τώρα, όχι αστεία.
1: Έχουμε παλιό καιρό.
2: Και μέρα που σε είδα. Παραγγελό.
1: Όχι, όχι, καλά, παραγγελό που σε γνώρισα, αλλά έχουμε παλιό καιρό και βρέχει ουλούθε. Άκουσε το βελτίο, σε παρακαλώ, γιατί έχω αποκλειστικό.
4: Μόλις βρέχεται η βροχή, να πούμε, και το αυτό, και είναι η κατάσταση που πλημμύρα.
5: Δεν σε καταλαβαίνω, Βαλέρη.
4: Δεν μπορούν να τα κάνουν με τα κανάλια και τα τσέρα. Αντί για να ντρεπόμαστε, να ντρεπούν αυτοί να πούμε.
6: Τι είπατε?
4: Δεν μπορούν να τα κάνουν με τα κανάλια και τα τσέρα. Αντί για να ντρεπόμαστε, να ντρεπούν αυτοί να πούμε.
6: Ναι. Τι είπατε?
4: Και εδώ πέρα οι γειτονιές, τα αυτά παίρνουν να με νερό.
5: Τι τρέχει επιτέλους, ποιο είναι αυτό το δυσάρεστο νέο?
4: Είμαστε αυτόνομοι, η πλημμύρα. Εγώ τρεις φορές έχω πάρει μάμα πλημμύρα και τους φέτουν να μην ζητωτώ και οι τονιές και εδώ πέρα οι γείτονες ζητωτώ και όλοι να βγουν και παίρνουν νερό. Και άμα ανοίξει το κανάλι από πάνω, άμα ανοίξει εδώ γίνεται θάλασσα.
5: Ναι.
4: Δεν μπορούν να τα κάνουν με τα κανάλια και τα τσέρα. Αντί να ντρέπουμε όλους εσύ να ντρέπουν αυτοί να πούμε.
5: Είσαι με τα καλά σου.
4: Αυτό είναι η κατάσταση αυτό μόνο.
1: Είναι,
3: μου αρέσει πολύ που παίρνει και τηλέφωνο.
1: Πρέπει πως είναι η πλημμύρα. Για να ξέρετε, γελάνε με τον λάθος. Κατάλαβες γιατί έχουμε ξεπέσει στην κοινωνία? Αντί να συγκινούνται που ο άνθρωπος.
3: Δεν έχει τίποτα άνθρωπος. Τα λέει με τον δικό του τρόπο. Άμα προσέξεις, καταλαβαίνεις τι λέει.
1: Ναι, περίμενε μισό λεπτό. Γιατί έχω τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Ιακημίδη, ο οποίος είναι τομεάρχης για την τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάς, στην ελληνική, στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
2: Ναι.
1: Το Ελλάς που το βρήκε. Καλημέρα, κύριε Κεμίδη.
7: Καλημέρα.
1: Ελλάς. Λέμε εκπρόσωπος της Ελλάς και είναι η κυρία Δημογλίδου εκπρόσωπος της Ελλάς. Έχουμε μπλέξει, ας πούμε. Λοιπόν, ήθελα να κάνουμε μια συζήτηση. Σύντομα μεν, γιατί είμαστε ραδιόφωνο, αλλά με ουσία θα ήθελα, για το θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συχνά πυκνά παίρνουμε μηνύματα από εδώ, νομίζω Αθηναίδα είναι πολλά τα μηνύματα που παίρνουμε,
3: ναι,
1: για τους δρόμους, τις συνοικίες.
3: Κυρίως αυτά τα μηνύματα παίρνουμε.
1: Έτσι, για δεν καθαρίζουν τα...
2: Η καθαριότητα.
1: Όχι, πώς θα είναι αυτά,
2: τα φρεάτια.
1: Που είναι και η εποχή τώρα που θα έπρεπε. Και εγώ δεν το βλέπω αυτό να γίνεται. Γιατί έχει τόση... Θα μου πεις τώρα είναι πρώτη φορά που οι Δήμοι έχουν πρόβλημα. Όχι, αλλά ρε παιδί μου, έχει παραγίνει το κακό. Δηλαδή, πώς θα εκλέγεται ένας Δήμος? Ο κύριος Ιακημίδης υπήρξε Δήμαρχος Αστέρι, έτσι, για να εξηγιόμαστε. Λοιπόν, πώς το δικαιολογείτε αυτή την αυλεψία, να το πω, ξέρω εγώ, αδιαφορία Δημάρχων?
7: Να σας πω. Είναι δύο οι λόγοι. Ο ένας λόγος είναι ότι πραγματικά η αυτοδιοίκηση περνάει τη χειρότερη τη στιγμή. Δεν έχει καθόλου χρήματα. Είναι πάρα πολύ ζωρισμένη. Το νιώθα ότι χειροτερεύει και ίσως ήταν και ένας από τους λόγους που έφυγα. Αλλά πραγματικά αυτή η θητεία είναι πάρα πολύ δύσκολη για όλους τους δημάρχους. Αυτή είναι μία πλευρά. Η δεύτερη πλευρά είναι οι δημότες πάντα ζητάνε 2-3 πράγματα. Καθαριότητα. Πρώτα απ' όλα είναι το νούμερο α στους Δήμους. Παρότι έχουν περάσει τόσα χρόνια και η αυτοδιοίκηση κάνει τόσα πράγματα, όμως η καθαριότητα παραμένει το νούμερο ένα. Αν δεν είσαι καθαριότητα.
1: Εχθές ήμουνα με κάποιους φίλους μου και μου λέγανε για ένα Δήμο, δεν θέλω καμία φορά τώρα, γιατί δεν έχουμε τον άνθρωπο να μας μιλήσει. Μου λέγανε για ένα Δήμο ότι ένα από τα βασικά ζητήματα της γκρίνιας είναι η καθαριότητα. Ενώ μπορεί να έχει κάνει κάποια πράγματα, έτσι, δεν, ανεξάρτητα. Η καθαριότητα είναι το βασικό το θέμα, δηλαδή αυτό που καίει τον κόσμο, έτσι.
7: Έτσι, είναι το νούμερο ένα, δηλαδή δεν το καταλαβαίνουν οι δήμαρχοι. Εγώ πριν γίνω δήμος δεν το είχα καταλάβει. Όμως ο κόσμος το πρώτο που κοιτάει είναι αυτό, να είναι καθαρό. Το δεύτερο είναι οι δρόμοι. Αν έχουν τρύπες, αν είναι εντάξει, αν μπορεί να κυκλοφορήσει, και μετά είναι όλα τα υπόλοιπα, παιδική σταθμή κλπ. Κλπ. Τώρα, στο κομμάτι που μου λέει των φρεατείων, επειδή δούλευα και στο Πολυτεχνείο κανένα 15 χρόνια και το έχουμε δει με τις σεισμικές και με τις πλημμύρες και με τα υπόλοιπα, σας λέω ότι το μεγάλο μας πρόβλημα δεν είναι ο καθαρισμός των φρεατείων, που δυστυχώς επικεντρωνόμαστε κάθε φορά εκεί. Μπορεί να είναι και αυτό. Αλλά το βασικό είναι ότι η αγωγή, τα φρεάτια ουσία είναι οι πρωτεύοντες αγωγοί. Η αγωγή όμως που έχουμε μέσα στη γη, που είναι οι δευτερεύοντες αγωγοί που βγαίνουν το νερό στη θάλασσα εν τέλει, είναι πάρα πολύ μικρή σε σχέση με τα γεγονότα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
1: Δηλαδή είναι πολύ, πολύ περισσότερο το νερό από τη δυνατότητα που έχει αυτό να το οδηγεί στη θάλασσα. Μάλιστα,
7: το ακριβώς. Δηλαδή το ακούσατε τώρα στην Κρήτη τα νούμερα.
1: Ναι, το είδαμε.
7: Απίστευτα, απίστευτα νούμερα για να τα βάλει. Σκεφτείτε ότι στην Αθήνα δεν έχει ρίξει 100 χιλιοστά βροχής. Α, ρίξει άλλη μονό μας. Δηλαδή πριν από 2 χρόνια που είχαμε πλημμυρίσει ήταν 60 χιλιοστά.
3: Ναι.
7: Δεν μου λέω να ρίξει τα 400 και τα 600 που έρχεσαι στον Τάνιο και στην Κρήτη, αλλά 200 και χιλιοστά να ρίξει, αλλή μονό μας. Όμως όλο το σύστημά μας είναι μελετημένο για μια άλλη εποχή. Δηλαδή ο Κηφισός, ας πούμε, που είναι ο βασικός.
1: Όμως, αυτό όμως, κύριε Κιμίδη, για να γίνει, χρειάζεται πέρα από τα πολλά εκατομμύρια, δεν είναι απλό, έργα που δεν μπορούν να τελειώσουν σε ένα μήνα και σε δύο, έτσι.
7: Όχι, όχι, χρειάζονται δισεκατομμύρια, όχι εκατομμύρια, έτσι, για να είμαστε σαφείς. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή, να μην χρεώσουμε μια κυβέρνηση γι' αυτό ή μια περιφέρεια.
1: Όχι, δεν μιλάμε μέσα στο πλαίσιο το κυβερνητικό τώρα. Μιλάμε γενικά για την τοπική αυτοδιοίκηση και τα προβλήματα. Τώρα, ποια κυβέρνηση θα τα λύσει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα την αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτή τη στιγμή η τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι όπως χρηματοδοτείται, πιστεύετε ότι μπορεί να αναπτυχθεί ή χρειάζεται να πάρει αυτή επάνω της τον ένφια, ας πούμε, για παράδειγμα, να πάρει επάνω
7: αυτό
1: της...
7: Αυτό ήταν μια εξαγγελία που είχε κάνει ο νέος πρωθυπουργός,
1: ναι,
7: πριν γίνει πρωθυπουργός, το 18 και το 19,
1: ναι, και
7: το
1: οποίο δεν υλοποίησε ποτέ. Δεν το υλοποίησε, ναι. Θα
7: εγώ
1: βοηθούσε αυτό όμως.
7: Ήμουν ο μόνος που είχα διαφωνήσει στην ΚΕΔΕ,
1: ναι,
7: γιατί θεωρούσα ότι είναι πολλά λεφτά και δεν θα τα δώσει κανείς στην αυτοδιοίκηση, γιατί δεν μας έχει μάθει να είναι αλαντόμα η κεντρική εξουσία.
1: Όχι, γιατί θέλει να λέει τους δήμους, εντάξει, δεν είναι.
7: Έτσι, δηλαδή πρέπει ο δήμαρχος να παρακαλάει κάθε φορά τον Υπουργό Εσωτερικών ή τον Περιφερειάρχη για να πάρει μισό έργο. Και δυστυχώς έτσι έχει στηθεί όλο.
1: Και επειδή είπατε για τα έργα, ήθελα τώρα να σας κάνω μια άλλη ερώτηση και να κλείσουμε με αυτό. Αυτή η ιστορία με τους διαγωνισμούς που ακυρώνονται, που ξανακυρώνονται, που για να κατοχυρωθεί ένας διαγωνισμός θα μπορεί να περάσει και 2-3 χρόνια, με τις μελέτες, όλο αυτό δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι απίστευτο. Δηλαδή γίνεται ένας διαγωνισμός, το παίρνει ο Τάκης, έρχεται η Αθηναίδα, κάνει ένσταση, μετά κάνει ένσταση και ο Αντώνης που είναι εδώ. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν μπορεί να αλλάξει.
7: Κοιτάξτε, ένα μέρος οφείλεται στην αδυναμία των υπηρεσιών των Δήμων να το κάνουν σωστά.
1: Ναι.
7: Ένα μικρό μέρος. Ένα άλλο μέρος οφείλεται στο ότι η εκτείναξη του κόστους οδηγεί τους εργολάβους στο να τεινάζουν εργολαβίες που έχουν πάρει στον αέρα.
1: Μάλιστα, καταλαβαίνω.
7: Και δεν έχουν ποινή γι' αυτό. Δηλαδή, να στείεσαι αυτό που πληρώνει ο άλλος. Έρχεται, παίρνει το διαγωνισμό, εξαντλεί τις διαδικασίες, λέει δεν βγαίνω στο τέλος γιατί έχει δώσει μεγάλη έκπτωση και την κοπανάει. Και άντε ξεκίνα πάλι εσύ από την αρχή.
2: Και γιατί δεν κάνετε εσείς οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης μία πρόταση για ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που να κατοχυρώνει όλο αυτό? Γιατί δεν συμφέρει κανένα, φαντάζομαι, λέω εγώ. Ούτε τη μία πλευρά, ούτε την άλλη.
7: Αλλά πόση προκαταβολή να δώσει κάποιος για ένα διαγωνισμό?
2: Δεν το ξέρω, γιατί αλλά...
7: Ο διαγωνισμό έχει ένα πολύ μικρό αντίτιμο συμμετοχής. Τι να του κάνεις?
2: Δεν ξέρω, αλλά δεν χρειάζεται κάτι όμως που να βάλει ένα φρένο σε αυτό, γιατί αυτή η κατάσταση είναι ακόμα μια σταγόνα σε αυτό που λένε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο βασικός πυρήνας διαφθοράς στη χώρα. Δεν ξέρω αν εσείς το ενστερνίζεστε αυτό.
7: Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Ο βασικός πυρήνας διαφθοράς της χώρας δεν είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Να δεχτώ ότι είναι ένα μέρος
1: και
7: το
1: εγώ αυτό πιστεύω. Όχι ο βασικός πυρήνας. Εντάξει. Απάντως, βέβαια, να σας πω κάτι, κυρία Κιμίδη, μην γίνετε εξιδίων. Υπάρχουν δήμοι οι οποίοι είναι αφίστετα τώρα. Δεν υπάρχει έλεος τώρα. Τι να συζητήσουμε. Και θα σας πω κάτι άλλο. Προσλαμβάνουν κόσμο για την καθαριότητα και τους βάζουν στα γραφεία μετά, έτσι.
2: Άλλο αυτό.
7: Αυτό είναι από τα αισχρά της αυτοδιοίκησης.
1: Εντάξει, για να τα, λέμε, να τα λέμε όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Οι Δήμοι μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ και λαμβάνουμε και πάρα πολλά μηνύματα εμείς από τους ανθρώπους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στους Δήμους που βρίσκονται. Γιατί υπάρχουν και Δήμαρχοι οι οποίοι είναι κομψευόμενοι και πώς να το πει κανείς. Ναι, Ντελούλου.
7: Έχουν μείνει στην επικοινωνία, αυτό είναι φοβερό. Αυτό
1: λέω, Ντελούλου.
7: Ένα μοντέλο επικοινωνίας, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Ο Αβραμόπουλος έκανε σχολή.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Καλημέρα.
3: Καλημέρα
7: σας. Γεια σας.
1: Λοιπόν, τι θες παιδάκι μου, τι θες, τυράννε, έλα. Άκρη δεν έχει ο ουρανός. Γιώργος Ζωγράφος από τα παλιά. Ξεχωρίζαν οι φωνές τότε.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Αθηναίδα, κάτι λέγαμε το πρωί.
1: Όπω τι δεν λετάγαμε τίποτα άλλο. Στην Ισπανία εκλογές το Νοέμβριο.
0: 29 νομίζω,
1: Δεν άντεξε, δεν άντεξε ο Σάντσες. Λογικό, με όλη αυτή την αναταραχή και με όλη την ιστορία με τα ενίκια.
2: Η στεγαστική κρίση είναι, παιδί. Δηλαδή, μην το αγνοούμε αυτό. Η στεγαστική κρίση τον έριξε από μια 87χρονη που βγήκε.
0: Όχι, τον έριξε γιατί είναι κορόιδο. Γιατί 8 χρόνια, καλή ώρα, δεν έκανε τίποτα για τα θέματα. Καλή ώρα, λέω. Για τα θέματα της στεγαστικής κρίσης.
2: Αυτό.
0: Δεν κάνανε τίποτα στην Ισπανία, μου το φέρνουν για παράδειγμα πολλές φορές χωρίς να ξέρουνε.
1: Τους
0: είπε κάποιος, ο Σάντσες στην Ισπανία, το ΦΠΑ, το μείωσε, ποιο ΦΠΑ μείωσε. Στον δρόμο είναι ο κόσμος. Στη Βαρκελόνη τι έγινε. Δεν νομίζω ότι έτσι μπορεί να κρίνεις. Και έχω πει πολλές φορές, μη συγκρίνετε την ευρωπαϊκές χώρες με την Ελλάδα. Είναι άλλες οικονομίες, άλλοι τρόποι, άλλη νοοτροπία.
2: Αλλά βολεύει όμως, γιατί λοιπόν, τους κάθονται τα ωραία παραδείγματα, τα πρόσκαιρα, τους κάθονται να τα παρουσιάζουν.
1: Αυτό δεν είναι επιμέρους όμως ο Σάντσες περίπτωση, γιατί ο Σάντσες, όπως ξέρουμε, από τη μία έκανε το δύσκολο στον Τραμπ. Απ' την άλλη, ξέρουμε πάρα πολύ καλά όπλα, πουλούσε όπλα στους Τούρκους, έτσι.
0: Όχι πουλούσε.
1: Ναι.
0: Πουλάει, είναι πολιτής όπλων.
1: Στην Ισπανία, λέει, πρέπει να κινητοποιηθεί και να διασφαλιστεί ότι το κοινοβούλιο θα δώσει μια πολύ ευρύτερη προοδευτική πλειοψηφία. Δεν νομίζω ότι θα.
0: Κοίταξε, Άλυση, μπορεί να τις κερδίσει τις εκλογές. Κατά πάσα πιθανότητα. Αυτό πιστεύω. Ναι.
1: Άδειξη.
0: Θα τις κερδίσει τις εκλογές, γιατί ο κόσμος θα σκεφτεί ότι ήταν ένα μέτρο πίεσης. Και θα αναγκαστεί να πάρει άλλα μέτρα για το θέμα των ενοικίων. Με αποτέλεσμα, δεν υπάρχει κανένας άλλος τώρα στην Ισπανία. Κατά ποιος θα κερδίσει. Λοιπόν, ένας φίλος ακροατής που πάμε σε διαφημίσεις, πρέπει να το πω αυτό και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ότι οι περισσότερες πινακίδες στους δρόμους είναι βαμμένες με σπρέι και δεν ενδιαφέρεται κανείς. Ναι. Οι πινακίδες της τροχιάς.
1: Οι κολλημένα αυτοκόλλητα.
0: Μιλάμε ειδικά για πινακίδες σήμανσης, παραδείγματος χάρη απογορευτικά στροφής δεξιά-αριστερά που είναι σβησμένα, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο με σπρέι ή με αυτοκόλλητα.
1: Ναι, και μην το κάνετε αυτό το πράγμα.
0: Έχει 5 χρόνια φυλακή αυτό.
2: Ναι, το γράφει από πίσω η πινακίδα. Δεν τη διαβάζει κανένα. Και να τη διαβάζει δεν υπάρχει κανένα. Τι θα βάλει. Α, φύλακα πάνω από τη.
1: Πόση κακοήθεια αυτό το πράγμα.
2: Είναι τρομερό όμως αυτό το πράγμα. Δηλαδή σου λέει τώρα στην απαγορευτική, δηλαδή στη στροφή δεξιά.
0: Αντώνη, έχω δει αστυφύλακα, αστυνομικό, ο οποίος είναι μπροστά στην παρανομία και δεν μιλάει.
1: Α, καλά.
0: Να σου το πω αλλιώς. Έχω ένα βίντεο, δεν ήθελα να το δημοσιοποιήσω, από, ξέρω εγώ, λάθος μου. Μπαίνω σε ταξί. Το έχω πει του Λιμπερόπουλου αυτό. Μπαίνω σε ταξί να πάω σε μία διαδρομή. Ο οδηγός αρχίζει κάτι τσαλιμάκια στον δρόμο, κάτι φρεναρίσματα, του λέω να σου πω, έχεις καμιά δραμαμίνη για να τη βγάλουμε μέχρι εκεί που θα πάμε, γιατί έφευγα από εδώ, από το σπίτι μου, να πάω στην Αγία Παρασκευή. Και το χειρότερο δεν είναι αυτό. Ποιο είναι το χειρότερο, ξέρεις. Κύριε Τάσο, εσύ που είσαι της φιλολαϊκής αριστεράς.
2: Σε έβρισε.
0: Όχι, δεν με έβρισε. Έχει δίπλα του ένα κινητό μεγάλο, το οποίο έχει βάλει ένα βίντεο και βλέπει έναν τύπο που πουλάει σκάφη.
1: Ξέρεις τώρα.
0: Σκάφη, πλοιάρια. Και το βίντεο σας το δείξω.
2: Και ξεπερνάει.
1: Ναι, και βλέπει, οδηγεί.
0: Και βλέπει το βίντεο και οδηγεί. Δεν λέω τίποτα, τι να πω, μην τον αγριέψω.
1: Βέβαια.
0: Και βγάλει και ένα σιγά και με μαχαιρώσει, έτσι που γίναμε.
1: Ναι.
0: Και του είπα λίγο πιο σιγά, μόνο έτσι με μια αυτή να πούμε κι εγώ.
2: Συστολή, έτσι.
0: Ναι. Πολύ μεγάλη συστολή. Ούτε το αρσάκι να είχα τελειώσει. Και είναι τα χρόνια, ναι.
2: Περίεργο.
0: Τι να κάνω, ρε. Τι να κάνω,
1: υπεράσπιση. Αφού έφτασες.
0: Έφτασα και κατέβηκα και φύγει για το χώμα.
3: Έλα, Τάκη, καλημέρα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση. Σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, Πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, είναι και στη τηλεφωνική μας γραμμή Εφη Μπαρμπάτση, συνάδελφος που καλύπτει το ευρύ φάσμα της αριστεράς.
2: Το προοδευτικό.
8: Καλημέρα σας.
0: Προοδευτικό.
2: Τον ευρύτερο.
0: Δεν είναι η αριστερή προοδευτική. Λάθος κάνεις. Τι είναι η αριστερή προοδευτική? Είναι δογματική, ρε. Πλάκα μας κάνει.
2: Είπα τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.
0: Προοδευτικό μπορεί να πει στο Πασόκ, ας πούμε. Δεν υπάρχουν παραμηχαντζίδες είναι όλα. Λοιπόν, κυρία Έφη, τι γίνεται στην αριστερά, εσείς που ξέρετε?
8: Εντάξει, είναι και προοδευτικός χώρος όμως τώρα, εδώ δεν είμαστε αριστερά.
0: Να σου πω, με συγχωρείς ένα
2: λεπτό. Σου λέει τώρα της προόδου.
0: Ένα λεπτό, ένα λεπτό.
2: Συνασπισμός της αριστεράς και της προόδου, λέει.
0: Εγώ δηλώνω συντηρητικός, έτσι. Δηλαδή έχω εξηγήσει ότι αν ψήφιζα στην Αγγλία, δεν θα ψήφιζα τους φιλελεύθερους, για παράδειγμα, που είναι εδώ. Θα ψήφιζα το συντηρητικό κόμμα.
1: Ναι, δεν είσαι όμως στην Αγγλία, είσαι στην Ελλάδα.
0: Δεν είναι συντηρητικό κόμμα.
1: Όχι, δεν είναι.
2: Δεν είπαμε πριν να μην συγκρίνουμε τις άλλες χώρες με την Ελλάδα.
0: Όχι, αν ήμουν στην Αγγλία, δεν συγκρίνω.
2: Α, εντάξει.
0: Λέω, αν ήμουν. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει συντηρητικό κόμμα που να με εκφράζει εμένα. Γιατί είναι η πολυδεξιά, που δεν θέλω, δεν μ' αρέσει, ή είναι φιλελεύθερα. Δεν είναι συντηρητικό κανεί κανονικό, όπω ήταν ο Κωνσταντίνο Καραμαλή, α πούμε. Καταλαβέ, δεν υπάρχουν.
2: Άλλη εποχή όμω. Δεν θα έπρεπε να εξυγχρονιστεί.
0: Αυτό το παραμύθι με την άλλη εποχή. Ρε, αντίτε, κάντε μας τη χάρη τώρα.
1: Ξέρετε, παιδί μου, είχε και άλλα χαρακτηριστικά. Είχε κρατισμό, είχε διάφορα.
0: Θέλω κρατισμό. Θέλω, ναι, θέλω κρατισμό.
1: Να είναι κρατικό.
0: Θέλω,
1: τι θες κρατικό, για πες μου.
0: Κοίταξε, θέλω όταν γίνεται στην αγορά.
1: Εσύ θες έλεγχο της αγοράς.
0: Αυτό
1: θες κρατισμό.
0: Ναι, αυτοκρατισμό είναι. Δηλαδή, υπό ποια έννοια, ότι δεν μπορεί, ας πούμε, το τριλ. Να το πουλάει.
2: Το τριλ.
0: Ναι,
8: στη Γερμανία. Πραγματικά.
0: Το τριλ, ναι, να το πουλάει στη Γερμανία 3 ευρώ και στην Ελλάδα 6. Αυτό παρεμβαίνει το κράτος εκεί και του κόβει τα φτερά. Και μη σου πω τι άλλο του κόβει, για να καθαρίσει το τοπίο. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
2: Καθαριστικό ήταν και το τριλ.
0: Ναι, ναι, τριλ ήταν για τα πιάτα.
1: Για τα πιάτα. Τριλετ.
0: Όχι, τριλ, παιδάκι μου.
1: Τριλ, λεγόταν.
0: Τι να ξέρεις εσύ από τριλές και πλέτες τα πιάτα.
1: Γιατί δεν πλέτε τα πιάτα τώρα.
0: Τώρα, λοιπόν, για λέγε τι γίνεται.
1: Ορίστε, τρίλετ λεγόταν στην Ελλάδα. Συγγνώμη, αλλά
2: δεν το λέγαμε.
0: Τριλ δεν υπάρχει, αυτό είναι μετά.
1: Α, μεταγενέστερο. Συγγνώμη, Έφη, αλλά με έχουν φάει με την αρχαιολογία. Τριλ. Συγγνώμη.
2: Και το DDT, το θυμάσαι.
0: Άσε να μιλήσει τώρα. Λοιπόν, έλα, κυρία.
8: Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Αλέξης μπαίνει μπροστά, δηλαδή στη λογική ότι κατάλαβαν ότι πρέπει να εμφανίζεται περισσότερο. Εγώ αυτό έχω καταλάβει από τις συζητήσεις που κάνουν τα στελέχη στην Ελλάς. Ήταν δηλαδή ότι το καλοκαίρι, που δεν ήταν τόσο συχνές οι εμφανίσεις, τα πράγματα και δημοσκοπικά είχαν αρχίσει να δείχνουν μια στασιμότητα αλλά και μια πτώση. Επομένως, με τις περιοδίες, τις δημόσιες εμφανίσεις, θα δούμε σιγά σιγά εκτός από περιφέρεια και στην Αθήνα, ο Αλέξης Τσίπρας βγαίνει μπροστά και είναι εκείνο το πρόσωπο το οποίο θα επικοινωνεί κυρίως το πρόγραμμα του κόμματος. Βεβαίως θα υπάρχουν και άλλα νέα πρόσωπα. Από εκεί και πέρα όμως, μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει να ξεκινήσει και η κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Αυτό που λένε λοιπόν από την Αμαλία είναι ότι πιστεύουν μέσα στο Νοέμβριο να υπάρχουν ανακοινώσεις για το βασικό πυρήνα.

0: αλλά για ψηφοδελτία θα υπάρξουν οι συνεδριάσεις των οργάνων και θα υπάρξουν εκεί οι αποφάσεις. Βέβαια, σίγουρα εκτός από τις συνεδριάσεις και ο Αλέξης Τσίπρας θα επιλέξει κάποια πρόσωπα. Όμως παραμένει στο ότι πρέπει να παραιτηθούν και μάλιστα αυτό που διαμηνύουν είναι ότι πρέπει να γίνει και άμεσα. Δηλαδή, όχι επειδή οι εκλογές θα είναι παραδείγματος χάρη Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, ότι αν κάποιος παραιτηθεί Γενάρη, Φλεβάρη, ότι θα τον περιμένουν και με ανοιχτές αγκάλες. Ο πρώην Πρωθυπουργός αυτό που δείχνει είναι ότι όταν παίρνουμε μια απόφαση, αυτό λέει και στους συνομιλητές του, η απόφαση αυτή έχει και ένα κόστος και ένα ρίσκο.
1: Μάλιστα. Για να δούμε ποιους θα βάλει στα ψηφοδέλτια και τι θα βάλει. Έχω κι εγώ κάποιες πληροφορίες. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι αν βάλει και τον Άσο Ηλιόπουλο, τότε εντάξει, οκ, okay, θα κλείσει η παράσταση. Εντάξει. Δεν θα θυμίζει τίποτα.
0: Κοίταξε,
1: θα θυμίζει τίποτα από τα παλιά και κύριο Βασίλη. Τίποτα, καμία σχέση. Είναι νέο κόμμα, ας πούμε.
0: Εγώ νομίζω ότι το γεγονός ότι υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που το επιτρέπει είναι να λέει ότι δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Από εκεί και πέρα όμως ξέρω ότι
1: ξέρεις
0: πολύ καλά τα στελέχη. Ξέρεις πολύ καλά ότι και τα πρόσωπα που θεωρούνται νέα, το ότι δεν τα ήξερε το ευρύ κοινό, προφανώς και έχουν καταβολές από το ΣΥΡΙΖΑ και είναι και πρόσωπα που τα γνωρίζουμε όσοι κάνουμε ρεπορτάζ που υπήρχαν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν λέω ότι δεν υπήρχαν οι άνθρωποι γεννημένοι σαν δε, αλλά όμως υπάρχει ένα ζήτημα.
0: Όχι, αυτή.
1: Ναι, το ξέρω, πολλοί από αυτούς βγαίνουν και ξέρουν τι λένε όμως, έτσι.
0: Ναι.
1: Λένε ανοησίες δηλαδή. Τι υπάρχει και αυτό. Το ρωτάς, ας πούμε, έβγαλα προηγουμένως. Ένα λεπτό. Έβγαλα προηγουμένως τον κύριο Ιακημίδη. Ο οποίος βλέπεις ένας άνθρωπος με δομή στη σκέψη του, σοβαρός, ξέρει την τοπική αυτοδιοίκηση, μας εξήγησε ορισμένα πράγματα.
0: Πολλά χρόνια στο
1: Ρέντι. Ναι, πολλά χρόνια στο Ρέντι. Αυτός όμως είναι ένας τέλεχος κανονικό, που μπορεί να κουβεντιάσει για το θέμα του, γιατί είναι τομεάρχης τοπικής αυτοδιοίκησης και τώρα δεν ήθελα να τον πάρω.
2: Χωρίς λαϊκισμό, έτσι. Χωρίς λαϊκισμό. Δηλαδή δεν είχε κορώνες.
1: Είπε την αλήθεια. Αλλά όμως το θέμα είναι. Τι να πω τώρα, δηλαδή, δεν βλέπεις,
0: αυτό,
1: δεν ξέρω τι λένε.
0: Αυτό που λέει, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Διότι αυτό είναι που πολλές φορές τονίζουν στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, ότι καλά είναι τα νέα πρόσωπα, καλά είναι τα πρόσωπα τα οποία είναι πολύ καλά στους τομείς τους, δηλαδή ένας καλός γιατρός, ένας λογιστής, ένας δικηγόρος,
1: αλλά
0: η πολιτική είναι κάτι άλλο.
1: Όχι, είναι πολύ κάτι άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Εντελώς
0: διότι
1: κάτι
0: έχουμε δει πολλές περιπτώσεις και άνθρωποι, παραδείγματος χάρη, τα καθηγητές πανεπιστημίου. Άρα δηλαδή είχαν την κατάρτιση που θα έπρεπε, πολιτικά δεν μπόρεσαν να σταθούν και δημιούργησαν και προβλήματα σε κάποια κόμματα.
3: Μα είναι τελείως διαφορετικός ο χώρος της επιστήμης με τον χώρο της πολιτικής. Πώς εμείς εδώ θεωρούμε ότι κάποιος ο οποίος είναι ειδικός σε ένα τομέα μπορεί να παίρνει πολιτικές αποφάσεις, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα.
1: Μπορεί να συμβουλεύσει έναν πολιτικό.
3: Άλλο αυτό. Και άλλο, σίγουρα υπάρχουν και καθηγητές οι οποίοι έχουν υπάρξει και καλή πρωθυπουργή και πολύ επιτυχημένοι και όλα αυτά, αλλά δεν είναι απαραίτητο.
0: Και η κυρία Λαλιώτου είναι πάρα πολύ καλή, παραδείγματος χάρη, από τα νέα στελέχη της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης. Έχει πολύ καλά σχόλια.
1: Να σου πω, ποιος είναι στο ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής στο Βόλο.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, Μαγνησία.
1: Ναι, ναι, Μαγνησία. Είναι ένας.
0: Ο Μεϊκόπουλος.
1: Ο Μεϊκόπουλος.
0: Ο Μεϊκόπουλος, βέβαια.
1: Ο Μεϊκόπουλος, λοιπόν, δεν θα τον πάρει ο Τσίπρας. Παρά το γεγονός ότι έχει αγωνιστεί για τον Τσίπρα. Γιατί έχει την κυρία Λαλιώτου εκεί. Καταλαβες.
0: Εκεί θα δούνε πώς θα μπορεί να.
1: Όχι, για να καταλάβεις πώς είναι το πολιτικό παιχνίδι, γιατί μου λένε με ένα διάφορα τώρα διαφάνειται.
0: Ναι, ο κύριος Μεϊκόπουλος έχει μια αλφα δύναμη στη Μαθησία.
1: Τι αλφα δύναμη, αυτός αγωνίστηκε για τον Τσίπρα μέχρι η τελευταία του Ρανίδα. Και έχει πάρει την κυρία Λαλιώτου, που είναι καθηγήτρια επιστημίου, για να φάει τον Μεϊκόπουλο. Δεν γίνονται αυτά. Και μετά μου λένε δεν παίζουν παιχνίδια. Τώρα με μένα αντιβρούνε.
2: Δεν είναι εύκολο να τον φάει.
1: Ποιο? Δεν τον πάρει. Δεν τον πάρει.
0: Ακόμη δεν έχει παραιτηθεί, βέβαια, κύριε Μεϊκόπουλο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί δεν έχει πει συμφωνία. Αυτό το προφανώ.
2: Εκεί που έχει ένα πρόβλημα βασικό, ουσιαστικό, ο Αλέξης Τσίπρας με το κόμμα.
0: Συγγνώμη, Αντώνη, απλώς η περιφέρεια δεν είναι εύκολη. Δεν ξέρω τι μπορεί να νομίζουν.
2: Α, μπράβο.
0: Η περιφέρεια δεν είναι εύκολο να πει ότι βγάζω ένα βουλευτή τώρα. Λέω ότι η Εύφη Μπαρμπάτη είναι πάρα πολύ καλή δικηγόρο, λογιστή, δεν ξέρω τι, και την ξέρει η τοπική κοινωνία και θα φέρει ψήφου και με το που θα κατέβει θα ψηφίσουν όλοι επειδή θα είναι στο κόμμα Τσίπρα. Η περιφέρεια είναι πολύ δύσκολο να έχει δυνατό βουλευτή. Γι' αυτό λέω ότι παραδείγματος χάρη ο κύριος Μεϊκόπουλος τη Μαγνησία έχει δύναμη. Δεν είναι απλό.
1: Δεν το λέω στον Τσίπρα, πες το. Μένα τι μου το λες. Σου λέω, δεν προτίθεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε να ενσωματωθεί.
0: Δεν έχει παραιτηθεί κιόλας ο κύριος.

0: Δεν έχει, δεν έχει γίνει συμφωνία, πώς θα παραιτηθεί ο άνθρωπος. Να παραιτηθεί, άμα δεν έχει κλείσει συμφωνία, πώς θα γίνει δηλαδή.
1: Αυτό που πρέπει.
0: Παραιτούμε εγώ και είμαι στο έρμεο. Είμαι φτερός στον άνεμο του Τσίπρα. Δεν γίνονται αυτά. Ποιος είναι ο Τσίπρας, ο Τσόρτσιλ είναι, να πούμε, ή ο Ντεγκόλ. Έλα τώρα, εντάξει. Τέλος πάντων, καλημέρα σας.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας. Λοιπόν, τραγούδι.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω, αυτό το τραγούδι το πήραν αργότερα, γιατί είναι παλιό το τραγούδι αυτό. Δεν από ποιο είναι, εσείς θα μου πείτε ποιο είναι ο τραγουδιστής. Το πήραν αργότερα, υπέβεσε τάξη νομίζω, και το έκαναν.
1: Διασκευή.
0: Το διασκεύασαν. Και το, είναι εκπληκτική διασκευή που έχουν κάνει, υπέβεσε τάξη. Και από εκεί το βρήκα εγώ δηλαδή. Και βρήκα, εντάξει, τον τραγουδιστό, το θυμήθηκα, αλλά είναι παλιό, δεν ζει πια. Λοιπόν, αν τον θυμάστε, μπορείτε να μου τον πείτε. Έλα, Ανδρέα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Δεν τον ξέρεις ποιος είναι, βέβαια.
2: Άγνω, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Ποιος είναι.
0: Όχι, είναι ποιος είναι. Ναι. Ο Κώστας Σοφή μου έστειλε μήνυμα, τον ξέρει. Ένας φίλος μου. Ήταν σε συνέδρια αυτός.
1: Α, μάλιστα.
0: Το βρήκανε. Το βρήκε ο Σοφοκλής. Ναι. Είναι ο Γιώργος Αιγύπτιος, ναι. Δεν ζει πια ο Γιώργος Αιγύπτιος. Εντάξει,
2: Γιώργος Αιγύπτιος.
0: Ναι.
1: Okay.
2: Εντάξει.
0: Ναι. Λοιπόν.
3: Πες μας λοιπόν, Ανδρέα, γιατί εντάξει, έχουμε διάφορα τα οποία νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον για σχολιασμό. Ναι, και έχουμε τώρα και την συνέχεια όλων αυτών.
1: Πήγε στο Άγιο Όρος, πήγε με τους ψαράδες, πήρε βιβλία. Ναι.
2: Τσιπρά. Ξεκινάμε με το Τσίπρα.
0: Όχι, έχουμε ξεκινήσει με άλλους, σιγά.
3: Α, κάτσε, περίμενε. Μπορεί να το σκεφτεί αλλιώς. Θες να ξεκινήσει με κάτι άλλο.
2: Όχι, δεν ξέρω. Δεν έχω θέματα. Αλλά λέω, γιατί άκουγα την Έφη, ας πούμε, που μιλάγατε τώρα.
0: Και.
1: Για το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Για
1: το ψηφοδέλτιο του Τσίπρα. Πάλι για το Τσίπρα.
0: Για το ΣΥΡΙΖΑ. Ελλάς,
1: ναι.
2: Είναι λίγο νωρίς ακόμα, από ό,τι ξέρω κι εγώ.
0: Τι, ποιο είναι το νωρίς? Νωρίς για να κάνει τι δηλαδή?
2: Είναι νωρίς να φτιάξει τα ψηφοδέλτια της περιφέρειας ειδικά.
0: Είναι νωρίς για δάκρυα στέλα. Ναι. Λοιπόν, έλεγα, εντάξει, τώρα το Πασόκ τώρα παίρνει τον Αποστολάκη, σήμερα στις 12 νομίζω. Θα πάει στα γραφεία του Πασόκ ο Αποστολάκης, πρώην Κασελάκης.
3: Να γίνει επίσημη.
0: Και να γίνει επίσημη ανακοίνωση.
3: Δεν είναι παράδοση παραλαβή, είναι
0: όχι επίσημη ένταξη.
3: Εν
0: τω μεταξύ, ο Μαρκογιαννάκης πήγε μόνος του, δεν του είχε πάει κανένα.
1: Μιχελογιαννάκης.
0: Ναι, Μιχελογιαννάκης.
1: Ναι, μόνος σου. Κορυφαίος, επικός.
0: Επικός.
1: Ήτανε ο Μιχελογιαννάκης, είχε κάνει την απεργία πείνα στην περίφημη με τις τυρόπιτες. Έτσι το είχε πει ο ίδιος.
0: Ναι. Λοιπόν, για λέγε, Ανδρέα, εσύ την εικόνα σου που έχεις από αυτά, μεταγραφές πάρα πολλές, καινούργια.
2: Ναι, τώρα δεν ξέρω τι προσθέτουν αυτοί οι άνθρωποι στο Πασόκ. Πραγματικά, δηλαδή, δεν είναι και αξιόλογοι άνθρωποι μπορεί να είναι, δεν έχω.
0: Ναι, πάρα πολλοί. Αυτοί θα δώσουν 4-5%. Δηλαδή, ο Μιχελογιαννάκης ειδικά. Ο Μιχελογιαννάκης, θα δώσει. Η μόνη που θα του έβινε είναι η Τζάκρη.
1: Η Τζάκρη είναι.
0: Γιατί είναι μια κατηγορία μόνη τη σε αυτή την περιοχή.
1: Ναι.
0: Και θα βγει βουλευτή.
1: Είχε πάρει την Πέλα με τη μία.
0: Ναι, ρε. Λοιπόν, η μόνη που θα του έβινε είναι. Αλλά βέβαια αυτή ήταν. Έφυγε, ξαναγύρισε. Τα έχει ψηφίσει για τρία μνημόνια εδώ μεταξύ. Δεν έχει πρόβλημα.
1: Εντάξει.
0: Έχει και τα. Πάρε, να έχει τα μνημόνια.
1: Θα πάρει κι άλλη τώρα. Θα ανακοινώσει μάλλον την άλλη εβδομάδα τη Μυρτώ την Κοροβέση.
0: Α, τη Μυρτώ την Κοροβέση, το κοριτσάκι αυτό, ναι.
1: Ναι, δικηγόρος, νέο πρόσωπο. Είναι ανεξάρτητη βουλευτής. Ήταν τώρα με την.
0: Αν δεν κάνω λάθος.
2: Αν δεν κάνω. Στο Πασόκ και η Κοροβέση.
1: Εγώ έτσι ξέρω.
2: Στο Κασελάκι. Αυτές είναι μεταγράφες.
1: Έτσι ξέρω.
0: Μαζέψε.
1: Είναι σε, η ίδια κάπου το είχε γιώσει όταν είχε γραφτεί κάποια, είχε μαθευτεί κάποια στιγμή και πάρει μια διάσταση. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει διάβλος και ότι κράτησε το. Εγώ θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου.
0: Και είναι Κασιμάτι θα πάει, ρε.
1: Είναι Κασιμάτι, είναι τελειωμένο το προξενιό, αλλά.
0: Λαλιώτης πίσω, ρε.
1: Ναι. Και, και στον Αποστολάκη πρέπει να έχει παίξει ρόλο.
0: Ο Κώστας είναι εκεί κάθε μέρα. Και τρελαίνεται γιατί δεν τον ακούνε. Ναι. Λοιπόν, ναι. Τα ξέρω αυτά. Το Παρασκευή.
1: Επιβεβαιώνω.
0: Είναι κάθε μέρα.
1: Λοιπόν, ναι, τέλος πάντων. Αλλά έρχεται οι Κασιμάτι ακόμα ψάχνουν να βρουν το timing, το χρόνο. Για να έχει λιάντλη, γιατί ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός, έτσι.
0: Δεν το ξέρω, είμαι σίγουρος. Άμα δεν πάρεις αντιβίωση, καλά δεν γίνεται. Ανδρέα, ο Σάντσες κάνει πρόορες εκλογές, έτσι.
2: Ναι.
0: Εντάξει. πήγε καλά το θέμα με το, τα σπίτια.
2: Κοίταξε να δεις.
0: Όχι, κοιτάω και βλέπω, δεν είναι θέμα. Ό,τι μου πεις. Γιατί το είχατε περί πολλού γι' αυτό. Δεν ξέρω, καταλάβεις.
2: Ο Σάντζες έφερε νόμο σχέδιο για το στεγαστικό.
0: Ναι, το ξέρω. Σε δύο μέρες, τρεις. Ενώ 7 χρόνια δεν κάνανε τίποτα. Για συνέχισε.
2: Καλά, τώρα έχει φουντώσει.
0: Ναι, όταν φουντώνει, το φέρει στο νομοσχέδιο.
2: 7 χρόνια τι, δηλαδή τι, πριν 7 χρόνια ήταν η ίδια κατάσταση.
0: Ναι, τι πάει να πει αυτό.
2: Τι πάει να πει.
0: Δεν το βλέπει, άμα είσαι πολιτικό, πα μπροστά από τα πράγματα, δεν πα πίσω.
3: Και στην Ισπανία είχαν και πολλά προβλήματα. Είχαν με τα Airbnb προβλήματα.
0: Με
3: την
0: Βαρκελόνη, τι έγινε, μωρέ.
3: Που είχαν ξεσηκωθεί κάτοικοι. Είναι και...
0: Δεν θέλαν άλλο τουρισμό στην Βαρκελόνη. Ναι,
3: ίσως και να είναι η πρώτη
0: το είχαν ξεκαθαρίσει
3: που αντιμετώπισαν αυτό.
0: Αυτό
3: το πρόβλημα.
2: Ακριβώς.
3: Ναι. Και μετά του πήρε μπάλα, ναι.
0: Μία γυναίκα τον έριξε.
4: 87 χρόνων.
0: 87 ετών.
3: Γιατί οι αγώνες χρειάζονται σύμβολο.
0: Η γυναίκα αυτή, ναι, πράγματι, εγώ όταν είδα το βίντεο αυτό συγκλονίστηκα.
4: Τρομερό.
0: Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι διώχνει τον άνθρωπο από το σπίτι του. Δεν μπορώ, αυτό δεν μπορώ να το γίνει.
4: Και με αυτόν τον τρόπο. Γιατί ήταν πρόσφυγος ο τρόπος. Δηλαδή, όταν τη πήγε το ενίκιο στο Θεό από ένα ενίκιο συμβατό, μπορούσε η γυναίκα να ανταποκριθεί γιατί στο πάει στο Θεό, στο πενταπλασία.
0: 270% ρε.
4: Μα τώρα αυτό είναι προσοχιά. Δηλαδή, λε τώρα εντάξει. Τώρα, θα βρίσκω εγώ.
0: Δεν γίνεται τώρα. Εντάξει, αυτά τα πράγματα πρέπει οι κυβερνήσει να τα λύνουν νωρίς. Βλέπουν την κρίση. Βλέπουν ότι έρχεται η κρίση. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, το 8 που ερχόταν η κρίση. Και η αντιπολίτευση έλεγε στην κυβέρνηση τότε: έλα, μωρέ, δηλαδή είναι τα λεφτά, λεφτά υπάρχουν. Λοιπόν, ναι, και η κρίση ήταν στην Αμερική, πέφτανε Lehman Brothers, κατέρε το σύστημα με τα ακίνητα. Δεν, το real estate δεν έμενε τίποτα όρθιο. Ναι. Και εδώ πέρα κοιτάγανε. Τώρα είναι πόλεμος. Πρόσεξε. Στη Μέση Ανατολή είναι πόλεμος στην Ουκρανία. Και αντί η κυβέρνηση να επικεντρωθεί σε λύσεις που αφορούν αυτά τα ζητήματα που θα προκύψουν, που θα προκύψουν από τον πόλεμο, πλακώνονται τώρα για το αν τάδε βουλευτής είπε υπάρχουν αυτοκίνητα που είναι στον δρόμο. Αυτό σε καραγκιόζει τέλειος, τι κάψε να ασχοληθείς τώρα. Δηλαδή. Και αντί να ασχοληθούν με το βασικό πρόβλημα που έχει η Ελλάδα σήμερα, που είναι η ενέργεια, και είναι και το θέμα τη ενέργεια εξαφορμής των φόρων που βάζει η κυβέρνηση, εννοώ. Και είναι και το θέμα της στέγασης. Και το δημογραφικό. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα που
3: μισθή,
0: έχει
3: επίσης, μισθή. Μισθή επίσης, μισθή
0: ξεχάσεις. Καλά, μισθή είναι πάγιο αυτό από, από τον καιρό του Τρικούπη. Δεν είναι τωρινό. Λοιπόν, αυτό είναι παλιό, δεν είναι καινούριο. Τάσος μόνο αυτό έχει.
3: Ναι.
0: Ναι. Αυτές και αυξής, έτσι. Ναι. Σου φτιάξω εγώ τα πάγια τσίπρα, σου δώσει. Όπως σου έδωσε τα 4,5 χρόνια που ήταν. Πήρες, θα σου έλεγα. Ναι, τρία πουλάκια κάθονται. Στο τρίτο έκατσες. Πάμε διαφημίσεις.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey, η φυσική απάντηση στο βήχα, είναι από τη Γενιφάρμα.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η ΑΒΕΝ στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή ΑΒΗΝ Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η ΑΒΗΝ τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. ΑΒΗΝ.
9: Το 1988 ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε. Και από τότε δεν σταματήσαμε να αλλάζουμε τον τρόπο που το κάνουμε. Σήμερα η Maneci Travel είναι άνθρωποι, τεχνολογία, γνώση και συνεργασίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια. Ελλάδα και εξωτερικό. Κρουαζιέρες. Επαγγελματικά και εταιρικά ταξίδια. Συνέδρια, ταξίδια κινήτρων και ειδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Για ιδιώτες, για οικογένειες, για επιχειρήσεις, για ομάδες. Maneci Travel. 38 χρόνια ταξιδεύουμε. Και συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε νέους τρόπους να ταξιδεύουμε μαζί.
10: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κάθε πρωί στις 9, η μέρα μας ξεκινά με Star System. Γιατί αυτό το ραντεβού δεν χάνεται με τίποτα.
12: Star System. Με την Άση Μπιλιού. Κάθε πρωί στις 9. Στο Star.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, Αντρέα, λοιπόν, έρχεται και ο Ρούμπιο στην Ελλάδα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.
1: Καλώς το δεχτήκαμε.
0: Ναι. Ναι, εντάξει, ναι. Θα πάμε, τι λες.
2: Πού να πάμε.
0: Στον δρόμο με σημαίακια να πανηγυρίζουμε.
3: Και ελληνοαμερικάνικα.
0: Ναι.
4: Welcome.
0: Welcome, boss, big boss.
1: Εδώ έχουμε μπλέξει με την Κίμπερλι. Στο Ρούμπιο δεν θα πάμε.
0: Συγγνώμη, τώρα θα σας όλους θα σας δείρω. Θα βγάλω τη λουρίδα και θα βαράω. Για την Κίμπερλι πόσες φορές τα έχω πει εγώ.
4: Πριν έρθει.
0: Το έλεγα πριν έρθει. Και τσακώθηκα με τον Μπέτσα, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, δημόσια στον αέρα, το δημαστάσω στην τηλεόραση, που έλεγα για την Κίμπερλι που έβριζε τους Έλληνες και δεν ήρθε. Ήρθε στην Ελλάδα και ζήτησε μια συγγνώμη. Και μου λέει ότι τότε ο Πέτσας δεν μου αρέσει ο τρόπος που αντιμετωπίζει την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών και εμένα του λέει δεν μου αρέσει η φάτσα σου. Έγιναν μαλλιά κουβάρια. Πώς θα γίνει δηλαδή. Τι πάνε από την Κίμπερλι, πάνε και προσκυνάνε κυρία Κίμπερλι. Πάνε άλλοι και από εδώ από εκεί.
3: Ναι.
0: Γη σκυρτά από ειδονή κάτω από έναν ήλιο απαλών βιαιοτήτων. Τζουζέπε Ουγγαρέτη. Ο Νικόλαος θα στείλε. Βρήκε κανένα πείμα. Για λέγε για Ρούμπιο, τι περιμένουμε.
1: Τι περιμένουμε τώρα αυτή τη εβδομάδα.
0: Με το Ρούμπιο.
1: Του προϋπολογισμού. Για να δούμε τι θα. Τι
0: το προσχέδιο είναι.
4: Το προσχέδιο.
1: Προσχέδιο.
0: Ναι, δεν γίνεται το οριστικό, ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχει πληροφορίες ο Αντώνης.
4: Ναι, τίποτα θα καταδεθεί σήμερα.
1: Ναι, τι με συγχωρείς.
0: Αύριο θα ξέρουμε.
1: Τι σχέδιο θα είναι αυτό. Με ποιο πληθωρισμό, τι θα υπολογίζει, ο πληθωρισμός...
0: Δούμε, ρε, μεγάλε. Ακόμα δεν το είδαμε.
1: Το 5, η πρόβλεψη ήταν ότι θα έχουμε πληθωρισμό το 2027 2, κάτι.
0: Ναι. Το είδες, έχεις δει το προσχέδιο.
1: Λέω, τι προσχέδιο...
0: Ή στόπανε εκεί από τη...
1: Με συγχωρείς, όταν... Αλλάζει τελείως η οικονομία όταν θα...
0: Ρε, χρυσέ μου άνθρωπε, το έχεις δει το προσχέδιο, αυτό σε ρωτά, ας το τι αλλάζει η οικονομία.
1: Μαθέτω. Τι προσχέδιο προπολογισμού.
0: Περίμενε, δεν το απαντήσουμε αυτό, δεν το ξέρουμε.
1: Α, ναι, εντάξει.
0: Κάτσε, okay. Ναι, αύριο λοιπόν θα το ξέρουμε.
4: Κοίτα, με τους αριθμούς δεν είναι να κάνεις τις προβλέψεις.
0: Θα πάρουμε τώρα πληροφορίες, θα είναι τα γνωστά λικόρια που θα τα γράφουν, θα ξέρουν. Θα διαβάσουμε δύο πλευρές. Μία αντιπολιτευτική εφημερίδα και μία προσκύμενη.
1: Δεν είναι αυτό. Okay. Είναι το τελευταίο. Εντάξει, ο καθένας θα γράφει ό,τι θέλει. Το πρόβλημα είναι...
0: Όχι, για να καταλάβουμε εμείς θα γίνει αυτό.
1: Οικονομία με 5...
0: Πάλι τα ίδια. Ρε, κάτσε να δούμε, ρε παιδάκι.
1: Οικονομία με 1,8 και 2.
0: Περίμενε, ρε παιδάκι μου, να το δούμε.
4: Καταρχάς, έχεις το πακέτο της ΔΕΘ. Ένα είναι αυτό.
0: Μετά, δεύτερο, υπάρχει κάτι άλλο. Τώρα, ας φύγουμε από αυτό, γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το συζητήσουμε αύριο και μεθαύριο εκτενώς, για να δούμε τι λέει. Όμως, τα έβαλε ο Σαμαράς με τον Κουρτάκη. Ο Κουρτάκης έγραψε στα παραπολιτικά πρώτο θέμα.
4: Ναι.
0: Ότι πάει να κάνει το κόμμα για να ρίξει το Μητσοτάκη μετά να το κλείσει το
4: για
0: κόμμα.
4: Για να κάνει ζημιά, ναι.
0: Ναι. Και τον πείραξε τώρα το Σαμαρά και βάζει το συνάδελφό του εκεί που έχει το.
4: Τον Νίκο.
3: Που έχει τις απορίες.
0: Ναι.
3: Στο σκέτς.
0: Το βάζει στο σκέτς. Αυτό λέει και πρόσεξε, εκεί με ενοχλήθηκα εγώ. Όχι για το διάλογο που κάνανε, γιατί ο διάλογος μπορεί να γίνει. Οι μητσοτακικές εφημερίδες. Τι πάει να πει, γιατί χαρακτηρίζει μια εφημερίδα έτσι. Γιατί χαρακτηρίζει. Δηλαδή η εφημερίδα που στηρίζει τον Τσίπρα είναι τσιπρική εφημερίδα. Εντάξει, το πρώτο θέμα μπορεί να το κάνουν όλοι αυτό, αλλά έτσι ήταν πάντα, ανέκαθεν. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας εννοώ,
4: ναι.
0: Που έχει κάθε εφημερίδα, μπορεί να επηρεάζει, να είναι προς τα αυτή την κατεύθυνση, τη στηρίζει ο καθένας. Αλλά δεν σημαίνει ότι μέσα δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι, οι οποίοι είναι κανονικοί και γράφουν αυτό που πρέπει. Δεν κατάλαβα δηλαδή γιατί το λες αυτό. Εμένα με ενοχλεί αυτό που το
4: κάνει. Είναι ο εύκολο στόχο.
0: Όχι, περίμενε. Δεν το κάνει μόνο. Το έχουν κάνει κι άλλοι αυτό.
4: Ναι, εύκολο στόχο.
0: Εμένα δεν με πειράζει αυτό.
3: Μην χαρακτηρίζονται οι άνθρωποι.
0: Όχι.
3: Και μετά έχουν. Γιατί ο άλλο μπορεί απλώ να δουλεύει.
0: Εντάξει τώρα. Έλεγαν ότι η εφημερίδα που δούλευα εγώ στην Πελοπόννησο ήταν η ναυαρχίδα τη δεξιά. Δεξιά εφημερίδα, ανέκαθεν. Αυτή από την ημέρα που. Από τι αρχαιότερε ημέρε στην Ελλάδα. Λοιπόν, ωστόσο όμω, εμένα με ενοχλούσε αυτό, ξέρει γιατί. Αντρέα, με ενοχλούσε γιατί εμεί μέσα. Για όταν ήταν υπουργός ο Γιώργος Παπαδρέου, προβάλαμε τα πάντα που έκανε. Τα πάντα όμως.
1: Πρωθυπουργός ήταν.
0: Όχι, υπουργός σου λέω.
4: Υπουργός.
0: Πρωθυπουργός τον προβάλαμε εκεί. Λοιπόν,
4: αχαιός όμως.
0: Ήταν εκεί και έβγαινε εκεί πέρα και προβάλαμε τα πάντα. Ο Θάνος ο Μικρούτσικος στην εφημερίδα ήταν ο Θεός που έκανε τα πολιτιστικά. Τι ήταν, Πασόκ δεν ήταν. Μην τα καταργούμε όλα έτσι. Εσύ δεν έχεις γράψει για ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην ήταν στην αντίθετη πλευρά από τη Αυγή και να έχεις γράψει ένα θετικό.
4: Επειδή κάνεις ένα ρεπορτάζ, δεν χρειάζεται να παίρνεις και το. Να έχεις και το πρόσημο το πολιτικό.
0: Δηλαδή,
4: εντάξει τώρα. Το να υπερασπίζεσαι το ρεπορτάζ σου είναι εντελώς διαφορετικό από το να ασπάζεσαι και να ενστερνίζεσαι απόλυτα και πολιτικά, κομματικά δηλαδή. Τη γράμμα.
0: Όπως το λέει ο Αντώνης.
1: Ναι, αλλά εδώ είπε κάτι άλλο τώρα. Λέει, έδωσε έμφαση. Δεν είναι απλώς κυβερνητικές εφημερίδες. Το να είσαι κυβερνητική εφημερίδα, εντάξει, είναι γνωστό. Μπορείς να είσαι κυβερνητική εφημερίδα, παντού σημαίνει αυτό.
0: Ναι,
1: το είπε ότι είναι μητσοτακική εφημερίδα. Είναι ακόμα πιο βαρύ.
4: Μα ο Μητσοτάκης είναι ο αντίπαλός του, δεν είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Άλλο λέει. Άλλο εννοεί.
4: Του Σαμαρά.
0: Η Νέα Δημοκρατία
4: είναι. Στην ουσία είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά με το Μητσοτάκη τα έχει. Αν δεν ήταν ο Μητσοτάκης δεν θα είχε φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα είχε φύγει, δεν θα είχε βγάλει. Με αυτόν τσακώνεται.
1: Πάει αλλού η δουλειά.
0: Πάει.
1: Πάει αλλού η δουλειά. Άμα λέει μητσοτακικές,
0: νοεί. Δεν ξέρω. Δεν με εκφράζομαι.
4: Εντάξει, εγώ τώρα. Και εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ.
0: Η εφημερίδα και τα μέσα ενημέρωση καλό είναι να κρατιούνται μακριά οι αυτοί. Γιατί πρέπει να έχουν πάρει ένα μάθημα ότι στις πολιτικές συζητήσεις ή στα πολιτικά δρόμενα, τον τελευταίο λόγο τρέχει ο δημοσιογράφος. Αν δεν το έχουν καταλάβει, έχουν κάνει λάθος.
4: Επίσης να πω
0: κάτι. Και το απαντάει ο Κουρτάκης σήμερα.
4: Θα το απαντούσε.
0: Στις στιγμές της απογευματίνης και τι του λέει. Ναι. Δεν διέψευσες όμως αυτό που γράψα. Όντως. Το κατηγορήσαν ότι το έγραψε, αλλά δεν είπε όχι, δεν θα το κλείσω το κόμμα γιατί θέλω απλά να πέσει ο Μητσοτάκης. Δεν το είπε.
4: Μα στην ουσία ο Σαμαράς εχθές τι ήθελε να κάνει, να απαντήσει σε αυτό το σενάριο που κυκλοφορεί, ή μάλλον σε αυτή τη ρητορική που κυκλοφορεί από την πλευρά της κυβέρνησης.
0: Όχι ότι μόνο της κυβέρνησης. Πολλοί το λένε αυτό.
4: Πολλοί το λένε. Ότι το κάνει γιατί θέλει να ρίξει ο Μητσοτάκη. Γιατί
0: το κάνει. Το κάνει γιατί είναι πρωθυπουργός. Αυτά που του λένε οι συνεργάτες του, ότι θα πάρει 25%.
4: Του λένε και
0: έτσι του είπανε, ναι. Πάρει 25%. Πρώτον, δηλαδή να σου πει που ξέρει το ρεπορτάζ.
4: Εντάξει, έχω καιρό να δω τον Νίκο. Εντάξει.
0: Εντάξει, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, άπαξ και του λένε θα πάρει 25%. Εντάξει τώρα, οκ. Okay. Είναι και τρελό νούμερο, δηλαδή δεν μπορεί να το πάρει. Εδώ είναι ο Τσίπρας, δεν μπορεί να πάρει πάνω από 17 και το Πασόκ πάνω από 14 και θα του λένε σαν να πάρει 25. Σε κόμμα που δεν υπάρχει, θα βγάλει πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά, όπως έλεγα προχθές, έχουν
4: εικόνα.
0: Ιστορία ο καθένας. Έχουν ιστορία. Έχουν ιστορία ο καθένας. Ανοίξουν τα βιβλία, τα παπίρ, τα κοιτάπια. Θα φανούν μπροστά τι έχει γίνει στο παρελθόν, γιατί, πώς, ό,τι, επειδή. Ο Ζώης, ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έχει φτιάξει κόμμα, έφυγε, έκανε, έρανε. Θα πάει, λέει, με τον Σαμαρά στην Αχαΐα.
4: Και ο Ζώης.
0: Στην Αχαΐα, μαθαίνω ποιοι θα πάνε με τον Σαμαρά, μαθαίνω. Πρώην πρόεδρος της ΝΟΔΕ Αχαΐας, γιατί του κάνανε το χαρτίρι στο επιμελητήριο να βγει, πάει κόντρα τώρα στη Νέα Δημοκρατία για να βγει με τον Σαμαρά. Εδώ μιλάμε για τέτοια μικροσυμφέροντα και μικροψυχίες. Δεν μιλάμε για ιδεολογικές προσβάσεις ή κατευθύνσεις. Το καταλάβατε αυτό, κύριε Ανδρέα, συγγνώμη.
1: Δεν μου λέει, τώρα ανακαλύπτουμε την Αμερική. Έτσι γίνονται τα πράγματα. Με συγχωρείς. Ο Κουρτάκης παλιότερα εξυπνούσε το Σαμαρά. Μετά, ξέρω εγώ, εξυπνούσε. Δηλαδή ήταν στη γραμμή της κυβέρνησης.
0: Με συγχωρείς, η εφημερίδα Πελοπόννησος, την παίρνω σαν επειδή δεν είμαι εκεί και μπορώ να μιλήσω με ελευθερία.
1: Ναι.
0: Μας είχε πει ο εκδότης, μπορείτε να γράφετε ό,τι θέλετε. Αλλά η κεντρική γραμμή, το θέμα της εφημερίδας και η αρθρογραφία της, που υπογράφει η εφημερίδα δηλαδή, είναι με τον εκάστοτε αρχηγό του κόμματος. Με τη Νέα Δημοκρατία είμαστε, λέγεται. Δεν είμαι με τον καθέναν που έρχεται και γίνεται αρχηγός ξεχωριστά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και ο Άγγελος ο Τσιγκρής που ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, θα βάλει τώρα με τον Σαμαρά, γιατί λέει δεν τον πήραν από τον Μαξίμου τηλέφωνο. Να σε κάνουν τι στο τηλέφωνο, να συζητήσετε τι δηλαδή.
4: Μήπως τον πήρανε και δεν μίλαγε το τηλέφωνο.
3: Μήπως δεν το σήκωσε, μήπως ήταν.
4: Μήπως έχασε την κλίση, μήπως δεν ήξερε το νούμερο.
3: Γιατί έχουμε πει στο παρελθόν πόσο σημαντικά είναι αυτά τα τηλέφωνα τα πολιτικά. Ναι. Να είσαι από πάνω.
0: Σε αυτά ο Κυριάκος έχει φάουλ τώρα.
4: Δεν πήρε τηλέφωνο.
0: Δεν μόνο αυτό δεν πήρε.
4: Τώρα δηλαδή εντάξει, πρέπει να κάνει κάτι με το τηλέφωνο.
0: Δεν είναι στο χαρακτήρα του. Είναι αυτή η κατηγορία ανθρώπου. Εντάξει, δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό, δεν μπορεί να το αλλάξει. Δεν μπορεί να το αλλάξει. Εντάξει, θα πάει και η Αθηναίδα θα είναι υποψήφια.
3: Εγώ με το μιλήσετε για πράγματα και τα πιστεύουν. Εγώ, εσύ είσαι γραφτή.
0: Πού στην Καριστή, εγώ και ο Πρεδεντέρη.
3: Οι Πρεδεντέ έχουν γραφτεί αυτή τη στιγμή. Είναι στελέχη.
4: Βρήκε ένα βίντεο με το κίνημα Ελλάδα, με αυτή την κυριούλα την ξαφιά. Κίνημα Ελλάδα,
3: α,
4: το θυμάσαι.
3: Τα ήταν... τραγούδια, παιδιά, ναι, τι ωραία.
4: Και να μου λέει, μπαμπά, πού είναι αυτή η κυρία, γιατί παιδί μου, του λέω, τι είναι αυτό το κόμμα, να μου λέει. 13 χρόνων ο γιος μου. Ναι. Κίνημα Ελλάδα.
3: Έχει μπερδευτεί το παιδί, τόσα κινήματα σου λέει, δεν μπορεί, θα υπάρχει και αυτό.
4: Κίνημα Ελλάδα.
0: Ένα ήταν το κίνημα. Λοιπόν,
3: να ευχαριστήσουμε τον Ανδρέα Πετρόπουλο.
0: Ανδρέα Πετρόπουλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θα σε ακούσουμε το απόγευμα, θα μας λες για τον πληθωρισμό, μας πάει στα νεύρα. 5% έχει πληθωρισμό η Ισπανία. Να είμαστε καλά, θα τα πούμε αύριο το πρωί η ώρα 9, ήταν εδώ η Αθηναίδα
3: Νέγκα.
0: Ο Αντώνης ο Αντωνόπουλος, ο Τάσος Τασκαρδινανιάν και οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Και τώρα είναι η γνωστή ντίβα των ειδήσεων, Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Αλφα Πάτρας 94,4.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη εκδοχή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Με εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Λίμνη Κομουνδούρου. Πρόωρες εκλογές προκήρυξε για τις 29 Νοεμβρίου. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ είχε προηγηθεί κατά ψήφιση στη Βουλή δύο έκτακτων διαταγμάτων της κυβέρνησης για τη διευθέτηση της στεγαστικής κρίσης και της κοινωνικής αναταραχής που ακολούθησε την έξωση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν. Στο διάγγελμά του, ο Ισπανός Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ανάγκη να ανανεωθεί και να διευρυνθεί η στήριξη του λαού προς την κυβέρνηση. Ο Πέδρο Σάντσεθ αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση έκανε λάθη και δεν κατάφερε να υλοποιήσει όλα όσα είχε θέσει ως στόχο. Κάλεσε ωστόσο τους πολίτες να επιλέξουν αν θέλουν να ενταχθούν στο κύμα της ακροδεξιάς που προκαλεί οπισθοδρόμηση όπου και αν κυβερνά ή να προσφέρουν στην Ισπανία μια ευρύτερη προοδευτική πλειοψηφία και να διασφαλίσουν ότι η χώρα θα παραμείνει προπύργιο της ειλικρίνειας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός άφησε εχμές για τον Ισραηλινό ομολογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι κλήθηκε να αντιμετωπίσει πρωτοφανείς κρίσεις και ότι πάλεψε ενάντια σε τυράννους και υπαίτιους γενοκτονιών. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τη νύχτα στην Πετρούπολη με έναν 24χρονο να χάνει τη ζωή του. Η μηχανή στην οποία επέβαινε ο νεαρός συγκρούστηκε για άγνωστο λόγο με άλλη μοτοσυκλέτα στην οδό 25 Μαρτίου. Στη δεύτερη μηχανή επέβαιναν δύο 17χρονοι, ένα γόρι και ένα κορίτσι, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ο 17χρονος οδηγός συνελήφθη καθώς δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης. Συναγερμό σήμανε στην Αχαρνών, στο κέντρο της Αθήνας, καθώς άγνωστοι προσέγγισαν τα ξημερώματα καφετέρια, πέταξαν χειροβομβίδα και τράπηκαν σε φυγή. Η χειροβομβίδα δεν εξεράγει, ωστόσο το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών έσπευσε στο σημείο για έλεγχο. Το κατάστημα είχε δεχτεί ξανά επίθεση στις 8 Σεπτεμβρίου. Μεγάλες καταστροφές προκάλεσε στην Κρήτη η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το νησί. Στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για την αποτίμηση των ζημιών. Στην περιφέρεια Κρήτης πραγματοποιείται σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σημαντικό είναι το πλήγμα στον αγροτικό κόσμο της Κρήτης, καθώς οι καλλιέργειες υπέστησαν μεγάλες ζημιές, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στο ζωικό κεφάλαιο. Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Η διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας σε συνδυασμό με τη συγκράτηση του πληθωρισμού και την περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους αποτελούν τους βασικούς στόχους του 2027. Δύσκολη χαρακτήρισε την επόμενη χρονιά στο πεδίο του πληθωρισμού ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπελος μιλώντας στον Αλφαρέντιο 989. Συνεχίζεται με την 36η συνεδρίαση η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη με παρόντες στο δικαστήριο τρεις κατηγορούμενους. Κατά την έναρξη της διαδικασίας και έπειτα από σχετικό αίτημα, ακούστηκαν στην αίθουσα ηχητικά αποσπάσματα από συνομιλίες σταθμαρχών και μηχανοδηγών, τα οποία αφορούσαν στην κατάσταση και τη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου πριν από το δυστύχημα. Μένεται η πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βουλγαρία και καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Ρούσα στο Σουφλί. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, 148 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων και 38 οχήματα. Σε αποκλεισμό της πύλης Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά προχώρησαν οι αλλοιείς της Αττικής, καθώς συνεχίζεται η πανελλαδική απεργία διαμαρτυρίας για το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Επιτροπή Αλλιέων αναμένεται να μεταβεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας προκειμένου να ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό Βασίλη Κικίλια. Κινητοποίησεις πραγματοποιούν και οι επαγγελματίες αλλοιείς στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι απέκλεισαν επαόριστον την ιχθυόσκαλα στη Νέα Μηχανιώνα. Σε συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού καλούν αυτήν την ώρα το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών και το Σωματείο Εργαζομένων στον χώρο του χορού. Διαμαρτύρονται για τις φετινές μειωμένες επιχορηγήσεις του θεάτρου και του χορού και ζητούν έκτακτη επιχορήγηση για το 2026. Στην αθλητική σας ενημέρωση, 0-0 έληξε στην Τούμπα η αναμέτρηση της Εθνικής με τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Η Ελλάδα παραμένει στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου της διοργάνωσης μαζί με την Ολλανδία. Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στα ανατολικά 5 με 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Γιώργος Ευγενίδης.

0: Αμπράθαμε, αμπράθαμε, τον πήρε η Μαρή Κάρμεν και τον σήκωσε τον κύριο Σάντσεθ. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Μαζί πάμε όπως κάθε μέρα της εβδομάδας, Δευτέρα με Παρασκευή, μέχρι και τις 12. Και εν τω μεταξύ πήρα τηλέφωνο σήμερα το πρωί να πω μια μικρή προσωπική ιστορία. Ενώ οδηγούσα, ένα φίλο μου ο οποίος μου λέει είμαι στη Μαδρίτη, είναι για κάποιο ταξίδι στη Μαδρίτη. Ούτε απασχολήθηκα εγώ με το τι θα κάνει ο κύριος Σάντσεθ κλπ. Είπαμε δύο πράγματα που έπρεπε να πούμε, κλείσαμε το τηλέφωνο. Ξαναμιλήσαμε μετά με κάποιο μήνυμα, γιατί είχαμε ένα διαδικαστικό ζήτημα. Το αφήσαμε, μπαίνω μέσα στο γραφείο, ανοίγω την τηλεόραση, ανοίγω τον υπολογιστή μου, βλέπω πρόορες εκλογές στην Ισπανία. Αμάν, αμάν, υπάρχει κίνδυνος να χαθεί το όνειρο της εδώ σοσιαλδημοκρατίας. Υπάρχει περίπτωση ο κύριος Σάντσεθ, τον οποίο μας παρουσιάζουν μονίμως το Πασόκ και η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα ως τον φάρο προοδευτισμού στην Ευρώπη κλπ. Κλπ. Να βυθιστεί στα εσωτερικά προβλήματα, τα οποία από τη μία έχουν να κάνουν με την πολύ οξία στεγαστική κρίση στην Ισπανία, όπως φανέρωσε η υπόθεση έξωσης της 87χρονης Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, και από την άλλη η βαθιά εμπέδωση ενός αισθήματος διαφθοράς. Θυμίζω ότι η σύζυγος του κυρίου Σάντσεθ έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για υπόθεση διαφθοράς. Ομοίως και ο αδερφός του αντιμετωπίζει και αυτός παρόμοιας υφής δικαστικές περιπέτειες. Όταν φτάνουν η ομοκρέβατή σου και ο αδερφός σου, το αίμα σου δηλαδή, και ο σύζυγός σου να έχουν τέτοιες περιπέτειες, γεννώνται πολλά ερωτήματα, κυρίες και κύριοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ανθεκτικός είναι πολιτικά ο κύριος Σάντσεθ. Το έχει αποδείξει άλλωστε και σε πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις. 8 χρόνια έχει συμπληρώσει. Για να δούμε αν στις 29 Νοεμβρίου μπορεί να έχει την απάντηση στους επικριτές του. Πάντως αποδεικνύεται από την περίπτωση της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, και επειδή αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο γεννά πολιτικά προβλήματα σε πάρα πολλές περιοχές της Ευρώπης, ότι αφενός το ζήτημα δεν είναι μόνο ελληνικό. Μόνο εδώ νομίζουμε ότι ότι η αγορά έχει ξεφύγει και ότι πληρώνεις ένα διάρρη 900 ευρώ και ένα χιλιάρικο νίκη, και ότι είναι αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο, ενώ αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, σε κάθε μία για διαφορετικούς λόγους. Στην Ισπανία για παράδειγμα είναι ένα βασικό πρόβλημα. Στην Ολλανδία είναι ένα βασικό πρόβλημα. Στο Βερολίνο είναι ένα βασικό πρόβλημα. Να το θυμίσω και αυτό. Γιατί κέρδισε το κόμμα της αριστεράς στο Βερολίνο τις κρατηδιακές και δημοτικές εκλογές? Διότι προανήγγειλε ένα πάρα πολύ σκληρό πρόγραμμα απαλωτριώσεων, ιδιοποιήσεων ακινήτων, τα οποία ανήκουν σε μεγάλους property developers, σε μεγάλες εταιρείες ακινήτων που τα διαχειρίζονται, έχουν ένα μεγάλο πορτφόλιο ακινήτων. Προανήγγειλε η κυρία υποψήφια της Die Linke ότι αυτά θα τα ιδιοποιηθεί. Όλα αυτά είναι προφανώς ανοησίες. Δεν ζούμε στον κομμουνισμό, τον οποίον ενδεχομένως θα ονειρεύονταν αυτή τη Die Linke, η οποία είναι η μετεξέλιξη του SND, του κόμματος το οποίο ήταν στην Ανατολική Γερμανία. Αυτοί είναι οι προπάτορες της γερμανικής αριστεράς. Είναι προφανές ότι όλα αυτά σε κανονικές χώρες δεν γίνονται με έναν φετφά να αποστερήσεις την περιουσία του άλλου. Αυτά ενδεχομένως σε κομμουνιστικά καθεστώτα θα γίνονταν. Όμως εδώ ευτυχώς δεν ζούμε σε κομμουνιστικά καθεστώτα, ζούμε στον ελεύθερο κόσμο. Ηρίστο εμπαρόδο όμως, όταν, το είπα και πριν από δύο εβδομάδες περίπου, όταν τα πολιτικά κόμματα του κέντρου, της κεντροδεξιάς, της αριστεράς, οι αστικές δυνάμεις κατά το κοινός λεγόμενον, αποτυγχάνουν να δώσουν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα των πολιτών, οι πολίτες στρέφονται στα άκρα. Πότε τα άκρα είναι αριστερά, πότε τα άκρα είναι δεξιά, ανάλογα με τη χώρα, ανάλογα με την έκφανση, ανάλογα με τα διάφορα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε κάθε περίπτωση. Μην πνιγείς τώρα που λέω για άκρα και για τέτοια, μην σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω τέτοια. Θα έρθει εδώ ο Αλέξης, θα φτιάξει στεγαστική κρίση εδώ. Έχει η πρόταση.
1: Λύση, όχι κρίση.
0: Έχει. Τι?
1: Στεγαστική λύση.
0: Λύση είναι η πλεύση ελευθερίας. Το είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου από το Φεστιβάλ της Πλέσης. Στο Φεστιβάλ της Πλέσης θέλω να σου πω το εξής τώρα. Να σου πω το εξής. Έκανε ωραίο φεστιβάλ η Πλέση το βράδυ του Σαββάτου στη Ρεματιά του Χαλανδρίου και τους έκανε και συμπαθητικό καιρό υπό την έννοια ότι δεν έβρεχε. Εμένα η σύντροφός μου είναι φανατική των μπλε. Της αρέσουν πάρα πολύ οι μπλε. Εγώ δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι θα τραγουδήσουν οι μπλε. Νόμιζα θα πει ένα τραγούδι η κυρία Τζόρτζια Κεφαλά, που είναι βουλευτήνα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, και θα παρουσιάσει και ένα τραγούδι. Το παρουσίασε. Χάλι Μαύρο ήταν ένα που της έγραψε αυτός ο γραφικός, ο Τζον Ντί, πώς τον λένε. Ναι, αυτός ο οδοντίατρος μας έχει βάλει όλους ένα τρένο. Άμα του ρίξω και αυτού νου. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, μια και λέμε για τον Τζον Ντί, και επειδή η κυρία Κωνσταντοπούλου την ακούει την αποδελτίωση. Αυτός έκανε ένα βίντεο, το οποίο το έκανε και σε δεύτερη και σε τρίτη βερζιόν, και έβαλε όλη την ελληνική δημοσιογραφία, τους πολιτικούς κλπ. Λέει, σε ένα τρένο βάλτε. Ξεκίνησε από το σε ένα σάκο βάλτε, Άδωνη και Πορτοσάλτε, αυτή την επική βλακεία του Πάνου Βλάχου. Την εξέλιξε με μια επικότερη βλακεία ο κύριος Τζον Ντί, τον οποίο αυτόν πρέπει να τον παίρνουμε σοβαρά, ως digital creator, λέει κιόλας. Ένας. Αυτός εξελίχθηκε στα χρόνια των μνημονίων. Έγραφε κάτι αντιμνημονιακές παρόλες στο διαδίκτυο. Τον ηγάπησαν όλα τα αντιμνημονιακά κόμματα. Ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, πώς τον λένε, ο Καμένος, μετά ο Βαρουφάκης. Τώρα ο Κασελάκης, μια περίοδο. Βιώσαμε και την αγάπη Τζον Ντί Κασελάκη. Τώρα ο κύριος Τζον Ντί, πώς τον λένε, δεν ξέρω και το όνομα του ανθρώπου, βρήκε στέγη στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Καλή διασκέδαση θα ευχηθώ εγώ. Γιατί για κάτι παραπάνω δεν είναι ο άνθρωπος, από ό,τι φαίνεται. Καλή διασκέδαση, να γράψει κανένα τραγουδάκι ωραίο, να περνάμε μέχρι τις εκλογές. Και ας αφήσει τα AI, γιατί είναι και κακόγουστα εκτός από. Λίγον προσβλητικά, να το πω και αυτό. Ως επιβάτης αυτού του τρένου, γιατί θα του πω καμιά χοντράδα, αλλά μετά θα παίρνει τηλέφωνο η κυρία Κωνσταντοπούλου και δεν θέλω τώρα. Τέτοιες περιπλοκές Δευτέρα είναι λίγο κρίμα να τσακωθούμε. Ενώ ήταν ωραίο το φεστιβάλ, και να το πω και αυτό, έπρεπε να έχω πάει, ωραία θα ήταν. Γιατί είναι στη Ρεματιά στο Χαλάνδρι, έχει δύσκολο πάρκινγκ βέβαια η Ρεματιά. Συγγνώμη, μονολογώ τώρα και λέω διάφορα τα οποία δεν είναι ακριβώς επικαιρότητα. Θα τα κωδικοποιήσουμε όμως όλα στην πορεία. Ο Τάσος Τασκαλδιρανιάν, τον οποίο ακούτε να διαλέγετε μαζί μου, ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Καραουλάνη είναι στην αρχή συνταξία της εκπομπής. Η Ντίνα Μόσχο στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς στην παρέα μας, 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. owner@alpharadio989.gr το email μας. 6947-989-989 είναι το Viber του σταθμού. Πριν πάμε σε τραγούδι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή λέμε για ειδήσεις, εδώ 11 η ώρα, δεν κάνουμε την πρώτη ανάγνωση. Κάνουμε τη δεύτερη ανάγνωση των ειδήσεων. Η επικαιρότητα έχει κάπως σχηματοποιηθεί. Από ό,τι κατάλαβα πάντως σήμερα, παρακολουθώντας το πρωί την εκπομπή του Ιορδάνη Χασαπόπουλου και της Ανθής της Βούλγαρη, δεν χρειάζεται να ψάχνουμε. Βρήκαμε ποιος θα μας κυβερνήσει αυτοδύναμα και ποιος θα αναλάβει και την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 1η Ιουλίου και μετά. 1η Ιουλίου του 27 και μετά. Παρακαλώ, βάλτε την αυτοδύναμη.
2: Θα ήθελα άλλο ποσοστό στις εκλογές. Είχατε πει θέλετε αυτοδυναμία.
3: Θέλουμε αυτοδυναμία, κύριε Βούλγαρη, όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε να αλλιώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί.
2: Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Γιατί. Εντάξει, η αυτοδυναμία είναι δύσκολη και το καταλαβαίνετε, είναι μεγάλος δρόμος. Μπορεί να πάτε όμως πάρα πολύ καλά.
3: Λοιπόν, η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα, η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη. Τη θεωρώ πολύ πιθανή.
0: Είναι. Σαν να βγαίνει ο Λεβέντης, ξέρω εγώ, όταν ήταν στη Βουλή και να λέει θα πάρουμε 45% σε εκλογές. Μα καλά. Ρωτάει το μεταξύ κυρίες Μυριανθή, η Βούλγαρη, με μια κομψότητα, ας πούμε. Θέλει να πει ότι ρε παιδί μου, δεν πάνε και πολύ καλά τα πράγματα. Μήπως να είναι λίγο πιο ρεαλιστικό, σωστό. Όχι! Αυτοδυναμία! Και μάλιστα τη θεωρεί και πολύ πιθανή η κυρία Καρισιανού την αυτοδυναμία. Εμένα θέλω να το πω και αυτό, και με αυτό θα πάω στο τραγούδι. Μ' αρέσουν οι αισιόδοξοι άνθρωποι. Οι αισιόδοξοι άνθρωποι δεν βλέπουν πουθενά κάτι το αρνητικό. Δεν βλέπουν πουθενά το πρόβλημα. Βλέπουν τη λύση. Και αυτό το στηρίζω. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη αυτή η προσέγγιση, η οπτική γωνία στη ζωή. Συγχαίρω την κυρία Καρισιανού. Θα απογοητευτεί το βράδυ των εκλογών. Δεν νομίζω ότι θα είναι ούτε πρώτη. Με μια μικρή εκτίμηση, αν μπορώ κι εγώ, εκτός αν ο κύριος έχει άλλες βουλές, αλλά για τον κύριο αρμόδια είναι η κυρία Γρατσία, εγώ δεν έχω τέτοια μέσα. Παρακαλώ, τραγούδι.

0: Μιας και λέμε για φωτιές, κάτι τέτοιες έχει ανάψει σίγουρα ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος εμφανίστηκε χθες, επανέφερε το σκετσάκι αυτό με τον Νίκο τον Τζούτσια, τον διευθυντή του γραφείου τύπου του. Μια παρατήρηση καλλιτεχνικής φύσεως μόνο άμα μπορώ. Θέλει λίγο δουλειά το κείμενο, δηλαδή μην παίζουμε την πρώτη ιδέα που έχουμε, μπορεί η δεύτερη να είναι καλύτερη. Λέω, γιατί ήταν λίγο, του καλοκαιριού ήταν καλύτερα, να το πω. Η εικόνα μια χαρά είναι. Το κείμενο ήθελε λίγο δουλειά, η πρόζα. Ήθελε λίγο. Ο Σαμαράς βέβαια έχει γνήσιο υποκριτικό ταλέντο. Αυτό είναι. Ο Νίκος ήθελε λίγη δουλειά. Λίγη δουλειά ακόμα. Αλλά επειδή καταλαβαίνω ότι αυτό θα καθιερωθεί ως format και επειδή είναι αποδεδειγμένα πιο πετυχημένο από κάτι άλλο που κάνει, αυτό είναι πιο εύστοχο, πιο on point. Εγώ απλά το λέω για περαιτέρω βελτίωση. Για πάμε να τον ακούσουμε τον κύριο Σαμαρά.
1: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
2: Έλα, για πού το βάλες?
1: Πάμε να κλείσω το κόμμα.
2: Ποιο κόμμα?
1: Για να διαβάσει τις ευρωπαϊκές εφημερίδες. Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
2: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
1: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω, γιατί θα πάω εδώ στον δρόμο πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Θεοχάρης.
2: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον παζώσω.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει, η γέφυρα από το ένα στο άλλο ήθελε λίγη δουλειά. Να το πω. Βέβαια, αυτό που ήθελε ο κύριος Σαμαράς να πει, το είπε. Τώρα, εγώ να κάνω μία παρατήρηση. Στην κόντρα που έχει με τον Γιάννη τον Κουρτάκη των παραπολιτικών, εγώ δεν θα μπω, δεν με απασχολεί αυτό το πράγμα. Ο κύριος Κουρτάκης, ο εκδότης των παραπολιτικών, ο οποίος είχε ένα πρωτοσέλιδο η εφημερίδα του πριν από μία εβδομάδα, που έλεγε Σαμαράς να κάνω το κόμμα, να πέσει ο Μητσοτάκης και μετά το κλείνω. Αυτό είναι δικό του θέμα, δεν μπορώ να επισέλθω. Βέβαια, αν λέει για μητσοτακικές εφημερίδες ο κύριος Τσούτσιας, πρέπει να μεταφέρω την απάντηση του κύριου Κουρτάκη, ο οποίος σήμερα τον περιέγραψε ως σαμαρικό δημοσιολόγο, άμα θέλουμε κάπως να περιγράφουμε ο ένας τον άλλον. Αλλά αυτά, ξαναλέω, είναι δικά τους θέματα, εγώ δεν εμπλέκομαι σε αυτά. Τώρα, μία παρατήρηση έχω να κάνω μόνο για τον κύριο Σαμαρά και για τον μπάζομαι. Επειδή είχα ακούσει και τον κύριο Σαμαρά πριν από 1,5 χρόνο στη Βουλή να λέει για ένα παράνομο φορτίο το οποίο μετέφερε το τρένο στα Τέμπη, επειδή μάλλον αυτό δεν πήγε πολύ καλά, αρχίσαμε τώρα με το μπάζωμα. Δεν ξέρω πώς το ακούν αυτό πολλοί άνθρωποι στη Νέα Δημοκρατία που φάγανε τη λέζα του ξυλολίου 3 χρόνια, αλλά για να το λέει ο πρώην πρωθυπουργός, εμπειρότερο σε μου είναι πολιτικά, θα γνωρίζει ο άνθρωπος κάτι περισσότερο, θα γνωρίζει προφανώς και κάτι περισσότερο για το κοινό στο οποίο θέλει να αποταθεί. Είναι προφανές ότι θέλει να αποταθεί και σε ένα κοινό και στα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, που αυτή την ώρα ενδεχομένως βρίσκεται στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψω, έχω 2 καλεσμένους σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με τον Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Σμύρλη, και λίγο αργότερα θα είναι μαζί μας η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Τώρα σε διάλειμμα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Μπαμπά, το είδες? Περάσαμε μια κυρία που οδηγούσε ένα φορτ που μα χωρίς χέρια.
5: Τι λες, αγόρι μου? Και πώς πήγαινε το αυτοκίνητο, χωρίς οδηγό?
4: Όχι, οδηγός υπήρχε, απλά πήγαινε μόνο του.
5: Βρε Φωτάκο μου, ανησυχώ. Μεγάλωσες πια και ακόμα ζεις τον κόσμο σου.
6: Κι όμως δεν είναι φανταστικό. Με το πρωτοποριακό Ford Blue Cruise του νέου Ford Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma. Αφήνει στο τιμόνι όχι την απόλαυση, με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία, κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Κλείσε τώρα το test drive σου.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
11: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
10: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
11: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
10: Radio Player.
11: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989 και καλημερίζω ευθύς αμέσως στην τηλεφωνική γραμμή τον Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Σμυρλή. Καλημέρα, κύριε Σμυρλή. Καλή εβδομάδα.
12: Καλημέρα, κύριε Βγενίδη. Καλή εβδομάδα σας, τους ακροατές.
0: Χρόνια σας πολλά για εχθές. Άκουγα την κυρία Μπακογιάννη, η οποία έκανε μια δήλωση σε έναν άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Λέει ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει κάποια μποτοξάκια, αλλά παραμένει νέα και ακμάζουσα. Δεν ξέρω αν συμμερίζεστε αυτή την εκδοχή.
12: Η Νέα Δημοκρατία έγινε 52 ετών εχθές, οπότε είναι μια έμπειρη πενιντάρα που έχει τις απαραίτητες γνώσεις και βέβαια έχει χτίσει μέσα από όλα αυτά τα χρόνια τη στρατηγική και την πολιτική για να μπορεί να προσαρμοσμένη βέβαια, όπως είπε η κυρία Μπακογιάννη, στο σήμερα για να μπορεί να οδηγεί τη χώρα.
0: Έμπειρη, πεπειραμένη και με πολλές χάρες που λέγανε κάποτε.
12: Σίγουρα πάντως έχει αποδείξει, κύριε Βγενίδη, η Νέα Δημοκρατία ότι 52 χρόνια τώρα μπορεί να είναι ένας αξιόπιστος πυλώνας του πολιτικού συστήματος της χώρας. Μας τιμάει ο ελληνικός λαός όλα αυτά τα χρόνια η Νέα Δημοκρατία να είναι ένα μεγάλο κόμμα που είτε κυβερνάει είτε είναι αξιωματική αντιπολίτευση σε όλη την ιστορία. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχουν ισχυρές ρίζες στην κοινωνία, τις οποίες τις περνάμε από γενιά σε γενιά.
0: Πάντως, τα σημερινά γενέθλια που γίνονται στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ θα έχουν απουσίες. Το λέω διότι καλά, ο κύριος Σαμαράς έχει διαγραφεί, ο κύριος Καραμανλής δεν έχει καμιά πρεμούρα να έρθει, ο κύριος Μεϊμαράκης επίσης θα απουσιάζει. Δηλαδή, σε συμβολικό επίπεδο, απουσιάζουν οι τρεις εν ζωή πρώην πρόεδροι του κόμματος.
12: Ευγενή, σήμερα κάνουμε μια γιορτή για όλα μας τα μέλη. Κάνουμε ένα πάρτι στο οποίο θα θυμηθούμε τους αγώνες που έχουμε δώσει όλοι μαζί και απευθυνόμαστε στην Νεοδημοκράτη και στον Νεοδημοκράτη, οι οποίοι δεν έφυγαν ποτέ, οι οποίοι πάντοτε και στα εύκολα και στα δύσκολα ήταν παρόντες και οι οποίοι συμμερίζονται σε όλη τη ζωή τις αρχές και τις ακρίσεις αυτής της παράταξης. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές σήμερα. Δεν πάμε στα πρόσωπα που ηγήθηκαν της παράταξης, αλλά πάμε στα πρόσωπα που ήταν οι πραγματικοί ήρωες πίσω από όλους τους αρχηγούς όλα αυτά τα χρόνια.
0: Δεν θα τους θέλατε
12: σήμερα,
0: εκεί.
12: Αυτούς είναι το πάρτι. Φυσικά θέλουμε να ήρθει, θα θέλαμε να ήταν οι πάντες εκεί. Αλλά αυτό που έχει σημασία και γι' αυτό και ακριβώς δεν υπάρχουν επίσημοι, δεν υπάρχουν θέσεις. Είναι ένα πάρτι στο οποίο στην πρώτη σειρά κάθεται ο ανώνυμος δημοκράτης, ο οποίος πάντοτε κράταγε ψηλά τη σημαία. Αυτό είναι το setup του σημερινού πάρτι και αυτό ήταν ούτως ή άλλως setup ανεξαρτήτως το ποιοι θα ερχόντουσαν και τι δεν θα ερχόντουσαν. Τιμούμε όλους τους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας, τιμούμε όλη την ιστορία της Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία της ιστορίας δεν τη σβήνει, δεν τη διαγράφει. Από εκεί πέρα όμως, τη σημαία την κρατάνε πάντα ψηλά οι χιλιάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες, εκατομμύρια νεοδημοκράτες που όλα αυτά τα χρόνια στηρίζουν την παράταξη. Για αυτούς είναι η γιορτή σήμερα.
0: Ναι. Πάντως, δεν ξέρω αν είδατε χθες τον κύριο Σαμαρά, το TikTok του με τον κύριο Τσούσια, το διευθυντή του γραφείου τύπου του. Στην πραγματικότητα, σας κατηγορεί για ποταμοποίηση του κόμματος.
12: Νομίζω ότι επί της ουσίας απάντησε ο κοινωνικός εκπρόσωπος στο βίντεο αυτό που έκανε ο κύριος Σαμαράς. Εγώ όπως το ξαναπεί θέλω να πω ένα μόνο πράγμα, ότι για εμάς σημασία θα έχει να έρθουμε να συζητήσουμε για τον κύριο Σαμαρά αν και όταν ανακοινώσει το νέο του κόμμα. Όσο αυτό είναι ένας μύθος που υπάρχει στο πολιτικό σύστημα και στην κοινωνία, ότι ίσως έρθει, ίσως δεν έρθει, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω.
0: Δεν θα σας κάνει ζημιά ένας τέτοιος σχηματισμός. Δεν θα σας κάνει ζημιά ένας τέτοιος σχηματισμός. Δεν θα επιδιώξει να σας πλαγιοκοπήσει εκ δεξιών.
12: Ευγενίδη, όταν θα κάνει το κόμμα του και αν, θα δούμε τα στελέχη, θα δούμε το πρόγραμμα, θα δούμε τις πολιτικές του και τότε μπορούμε να απαντήσουμε επί της ουσίας την ερώτηση που κάνετε. Τώρα αυτή τη στιγμή, τι να σας πω.
0: Εγώ το ρωτάω γιατί ο κύριος Μητσοτάκης ήταν αυτός ο οποίος από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κατηγόρησε τον κύριο Σαμαρά ότι έχει τεχνογνωσία να κάνει ζημιά στην παράταξη.
12: Ναι, αλλά αυτό για να γίνει που λέτε και να το μετρήσουμε και να δούμε πραγματικά εάν θα μπορούσε να κάνει οποιαδήποτε ζημιά, θα πρέπει να γίνει εφόσον και αν κάνει κόμμα. Mm-hmm. Εγώ δεν ξέρω ούτε πότε ούτε αν θα κάνει κόμμα. Ναι. Δεν μας έχει πει ο κύριος Σαμαράς ότι θα το κάνει τον επόμενο μήνα. Υπάρχει ένας μύθος που λέει ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Άλλωστε, οι δηλώσεις του, κύριε Ευγενίδη, ήταν πάντοτε κριτικές τα τελευταία χρόνια και η διαφορά είναι τώρα τις κάνει και με βίντεο.
0: Πώς σας φάνηκε αυτή η κουβέντα για το μπάζωμα που είπε χτες εκτός από την ποταμοποίηση? Στην πραγματικότητα σας κατηγορεί ο κύριος Σαμαράς και για μεθοδεύσεις στην υπόθεση των Τεμπών. Με φόντο και την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο.
12: Νομίζω ότι αυτά τα απάντησε ο κοινωνικός εκπρόσωπος. Δεν θέλω να μπω στην ουσία του βίντεο. Ούτως ή άλλως ήταν ένα βίντεο το οποίο ήταν και λίγο έτσι με μηνύματα, χιουμοριστικό και μπορεί ο καθένας να ερμηνεύσει όπως θέλει τις φράσεις. Μπήκανε πολλές φράσεις και πολλές λέξεις στις ίδιες προτάσεις που χρήζουν ερμηνείας. Οπότε δεν θέλω να σχολιάσω κάτι παραπάνω επί της ουσίας αυτών που είπε. Παραμένω σε αυτό που σας λέω, ότι εάν και όταν κάνει κόμμα, τότε θα έρθει να κριθεί και από εμάς για το τι θέλει να κάνει στην παράταξη.

0: έμπειρος και τα παρακολουθείτε πολλά χρόνια. Έχει δείξει ότι ποτέ δεν κινείται με τους ρυθμούς που θα θέλαμε. Θα έπρεπε ίσως ήδη να έχει πάρει μια απόφαση για το που θα πάμε. Αλλά όταν έρχεται η δύσκολη στιγμή, τότε είναι που συνήθως η Ευρώπη κάνει άλματα. Και αυτό φάνηκε και με το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο το δημιούργησε στη δύσκολη στιγμή για να μπορέσει να στηρίξει τους Ευρωπαίους πολίτες και τελικά έφτιαξε ένα εργαλείο το οποίο ήταν πολύ σημαντικό και για τη χώρα μας αλλά και για όλες τις χώρες Ευρώπης. Το απέδειξε και με τον COVID τότε που πάλι με πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως και με το Ταμείο Ανάκαμψης, δημιουργήθηκε το λεγόμενο τότε πράσινο διαβατήριο που άνοιγε τον τουρισμό. Άρα στα δύσκολα η Ευρώπη μας έχει δείξει ότι έρχεται έστω και την τελευταία στιγμή και παίρνει σημαντικές αποφάσεις που δημιουργούν και διαδικασίες επίλυσης κρίσεων. Μες. Οπότε είμαστε αισιόδοξοι ότι είμαστε μια τέτοια στιγμή και πάλι η Ευρώπη θα βρει τη χρυσή τομή για να μπορέσει να στηρίξει όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν ξεχνάτε ότι αν εμείς έχουμε κρύο στην Ελλάδα, φανταστείτε τι γίνεται από το μέσο της Ευρώπης και πάνω, που εκεί έχουν χειμώνα για πάρα πολλούς μήνες και άρα το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γενικότερα τα καύσιμα είναι πολύ σημαντικά, ιδίως για τις μεγάλες βιομηχανικές χώρες. Άρα εδώ μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό τεράστιο πρόβλημα, για μια κρίση η οποία δεν τελειώνει, μια κρίση η οποία είναι μπροστά μας και σε αυτή την κρίση πρέπει αυτή η διαρκή παγρύπνηση που θέλουμε να δείχνουμε ως κυβέρνηση στην Ελλάδα να τη δείξει και η Ευρώπη συνολικά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σμύρλη. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Και σήμερα εκεί πέρα τι έχει και φαΐ.
0: Σήμερα θα υπάρχει κάτι για να τυπήσουν οι Νεοδημοκράτες, θα πιούμε ένα κρασί και θα θυμόμαστε ιστορίες από όλους τους αγώνες που έχουμε δώσει και βέβαια θα υπάρχουν και διάφορες φωτογραφίες, φωτογραφικό υλικό από το παρελθόν. Θα μπορείς να φωτογραφηθείς και να μπεις μέσα σε μια ομιλία που είχε γίνει το 1989, θα έχει διάφορα ωραία
1: δικαιώματα
0: που απευθύνονται σε όλο τον κόσμο.
1: Σε ομιλία του μπαμπά Μητσοτάκη θα μπω.
0: Εκεί θα μπείτε, ναι, αν έρθετε.
1: Ομιλία Σαμαρά δεν έχει, ομιλία Καραμανλή δεν έχει.
0: Δεν λείπει κανείς από τα παιδιακά μας βίντεο.
1: Όχι, αν μπορώ να φωτογραφηθώ, λέω. Εγώ θέλω να βγάλω μία με τον κύριο Σαμαρά, αν την έχω ενώψει του νέου κόμματος.
0: Μπορείτε να βγάλετε φωτογραφία και στη Ριγίλης, μπορείτε να βγάλετε σε πολλά σημεία που έχουν περάσει πολλοί αρχηγοί. Ναι, βεβαίως, με όλους μπορείτε.
1: Ευχαριστώ κύριε Σμύρλη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989. Ακούτε, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι μαζί σας. Τώρα, να σας πω ότι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, είναι το box. Φανταστείτε ένα παιχνίδι όπου όσο παίζετε τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το box booster. Κάθε φορά που παραγγέλνετε, η έκπτωσή σας παίρνει boost. Ξεκινάτε με 2 ευρώ, ανεβαίνετε στα 3, στα 4 και φτάνετε μέχρι τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες. Και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σας βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεστε. Βάλτε booster στην παραγγελία σας. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις, κυρίες και κύριοι. Θυμίζω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας. Είναι το 212-214-800, το onair@alpharadio989.gr και το 6947-989-989. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη. Ο Νίκος μου λέει ότι πληρώνει στο Βύρονα 900 ευρώ γιατί η ιδιοκτήτρια θέλει να γίνει πλούσια εις βάρος του. Όχι, δεν συμβαίνει αυτό. Πληρώνει 900 ευρώ γιατί θεωρεί η ιδιοκτήτρια ότι αυτά τα λεφτά θα τα βρει στην αγορά και ότι ακόμα αν εσύ και σηκωθείς να φύγεις, αυτά τα λεφτά θα τα βρει από τον επόμενο γιατί υπάρχει αυξημένη ζήτηση και μειωμένη προσφορά στην αγορά. Όποιος βγαίνει στην αγορά το αντιλαμβάνεται αυτό το πράγμα. Όποιος βγαίνει να ψάξει σπίτι αντιλαμβάνεται αυτό ακριβώς το οποίο λέω, το μειωμένο διαθέσιμο στεγαστικό απόθεμα εν συγκρίση με το πόσοι ψάχνουν κάτι διαχειρίσιμο, το οποίο προφανώς και πληθωρίζει την αγορά. Καλημέρα στο Σπύρο, στον Κωνσταντίνο. Σχολιάζουν όλοι τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γιώργος μου λέει με τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας έπρεπε να ξεκινάει η εκπομπή σήμερα. Ποιος είναι ο ύμνος της Νέας Δημοκρατίας? Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ύμνο. Αυτό είναι ένα παράδοξο για τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ το Πασόκ έχει. Θα σου πω ποιος είναι ο ύμνος. Ναι, το σε περιμένω να έρθεις και πάλι μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Αυτά είναι τα τραγούδια. Μην αρχίζετε. Εγώ έχω κάνει ντοκτορά στην ουδοϊστορία.

θεωρία. Αυτό είναι ένα τραγούδι από τα τραγούδια της γαλάζιας γενιάς. Το καλό τραγούδι με το οποίο γουστάρουν οι νεοδημοκράτες είναι το «Μύρισε θυμάρι και βασιλικό». Δεν έχω δει ξανά νεοδημοκράτες σε τέτοια έκσταση παρά όταν παίζει το «Μύρισε θυμάρι και βασιλικό». Όχι το «Σε περιμένουν να έρθεις και πάλι». Αυτά είναι ποπάκια του Ρόμπερτ Ουίλιαμς, που βεβαίως του ανθρώπου του κόστησαν την καριέρα του από ένα σημείο και μετά, γιατί σε μια εποχή ακραίας πασοκοκρατίας στη χώρα, όπου για να κάνεις το οτιδήποτε έπρεπε να έχεις πιστοποιητικό από την κλαδική σου, ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς ο δύστυχος πήγε και έγραψε τραγούδια και κυκλοφόρησαν για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ήταν επερχόμενη με ενδύναμη, αλλά ακόμα δεν είχε επέλθει και τα κόζια στη χώρα τα έλεγχε κατά αποκλειστικότητα το Πασόκ. Για βάλε λίγο, να κάνουμε λίγο βουτιά στο νεοδημοκρατικό ρετρό. Πάμε.

Άστο, άστο να παιδιά, άστο λίγο να φτιαχτούν οι πέντε που έχουν μείνει στην ακρόαση. Γνωρίζω προσωπικά τον άνθρωπο ο οποίος φέρνει τα τραγούδια. Αυτά υπάρχουν, δεν υπάρχουν σε CD ψηφιοποιημένα. Στο YouTube υπάρχουν διάφορες εκτελέσεις, αλλά η original εκδοχή. Ζέρβα, σήκω και δες, θα αναζητηθεί ξανά ο ΕΔΕΣ τώρα, μιλάμε εδώ. Είναι τα υγρά όνειρα των δεξιών από τον εμφύλιο. Λοιπόν, γνωρίζω λοιπόν τον άνθρωπο ο οποίος έχει την κασέτα. Έχει τις original κασέτες και το έχει κάνει μετά, έχει κάνει μια πιο σύγχρονη εκδοχή για να μπορούν να το παίζουν. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος τους έδωσε τα τραγούδια αυτά στην μορφή που μπορούσαν να την παίζουν πριν από 2 χρόνια στα γενέθλια της Ριγίλης, για να μπορούν να παίζουν «Μύρισε θυμάρι και βασιλικό» και «Σε περιμένω να έρθεις και πάλι», όλα τα τραγούδια της γαλάζιας γενιάς. Μεγάλη εισπρακτική αποτυχία αυτός ο δίσκος, μεγάλη καταστροφή για το μακαρίτι το Ρόμπερτ Ουίλιαμς, θαραλέος πάντως οφείλω να το πω, σε μια περίοδο που δεν ήταν έτσι πολύ ζωηρό το κίνημα, το καλλιτεχνικό υπέρ των νεοδημοκρατών. Τώρα θέλω να πω μια κουβέντα για αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μυρλής αναφορικά με την παρέμβαση Ευρώπης και μετά θα παίξω ένα κανονικό τραγούδι. Έχω την αίσθηση, και την έχω αυτή την αίσθηση κάνοντας ρεπορτάζ σε ευρωπαϊκούς κύκλους, ότι η Ευρώπη είναι πάρα πολύ μακριά από αυτό το οποίο ζητούν η Ελλάδα και η Ιταλία και άλλες χώρες του Νότου, δηλαδή μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για στήριξη της κατανάλωσης ενώπιση του δύσκολου χειμώνα που έρχεται. Αυτό απορρέει προφανώς από το γεγονός ότι στην Ευρώπη δεν αισθανόμαστε όλοι το πρόβλημα με τον ίδιο τρόπο. Επίσης θεωρούν πολλοί στην Ευρώπη ότι η απελευθέρωση διαθεσίμων πετρελαίου από τις χώρες της G7 και κυρίως από τη Γαλλία και τη Γερμανία, που διακρατούν περίπου το 1/3 των αποθεμάτων της Ευρώπης, θα οθήσει την τιμή προς τα κάτω, ακόμα και αν δεν πρόκειται να κάνει συγκλονιστικά θαύματα. Σε κάθε περίπτωση, έχω την αίσθηση ότι η Ευρώπη δεν είναι εκεί. Δεν είναι στη λογική να πάρει μέτρα μεγαλύτερης δημοσιονομικής ευελιξίας για τα κράτη. Αντιλαμβάνομαι ότι αύριο στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ ο κύριος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει την αξιοποίηση κάποιων ευρωπαϊκών εργαλείων που υπάρχουν για την επιδότηση, έστω και αναδρομικά για το 26, των ενεργοβόρων επιχειρήσεων. Κατά τη γνώμη μου όμως, και αυτό προέρχεται, σας ξαναλέω, από πληροφόρηση και κοινοτική και από το Υπουργείο Οικονομικών, δεν πρέπει να περιμένουμε θαύματα για αυτό το οποίο λέει ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή τα υπερβάλλοντα έσοδα από τον ΦΠΑ να έχουμε έξτρα δημοσιονομικό χώρο να τα κατευθύνουμε όπως κρίνουμε. Διότι δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε δημοσιονομικό χώρο, ασχέτως τώρα του τι παραμύθια λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες και οι ευρωπαϊκές οροφές δαπανών είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες για όποιον θέλει να καταλάβει τι συμβαίνει. Όμως η Ευρώπη είναι προφανώς εκτός τόπου και χρόνου και λέει κάτι ιστορίες, πώς θα μειώσουμε την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα και πώς θα μειώσουμε τη ζήτηση. Δηλαδή, ενώ έρχεται χειμώνας, αυτοί λένε πώς θα μειώσουμε τη ζήτηση για ηλεκτροπαραγωγή και για καύσιμα. Τι βλακίες είναι αυτές? Τι ανοησίες είναι αυτές? Αυτό δείχνει ότι σε περιπτώσεις κρίσεων έχουν μείνει λίγες ηγετικές προσωπικότητες να τραβήξουν το ευρωπαϊκό κάρο προς τα εμπρός. Τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Έχω την έντονη ανάγκη να ακούσω κάτι για την 3η του Σεπτέμβρη μετά από όλο αυτό. Και επειδή φοβάμαι ότι σήμερα, επειδή θα πρέπει να πάω για το ρεπορτάζ αυτήν την ιστορία της ΟΣΥ, θα υπερεκτεθώ πάλι σε αυτά τα τραγούδια της Γαλάζιας Γενιάς. Οπότε νομίζω ότι θα υπάρχουν ζητήματα. Λοιπόν, μία έκτακτη είδηση να πω. Έχουμε έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Λάρισα με αναφορές για τραυματίες. Υπάρχει μεγάλη πυροσβεστική δύναμη στο σημείο. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε συνεργείο υγραεριοκίνησης στη Λάρισα και φαίνεται ότι έχουμε τρεις τραυματίες μέχρι αυτή την ώρα. Αυτή είναι η πρώτη πληροφόρηση, κυρίες και κύριοι. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά και στην πορεία της εκπομπής θα έρθουν νεότερες πληροφορίες και από τα τοπικά μέσα της Λάρισας. Λοιπόν, να πω πριν πάω σε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, ότι μαζί μας είναι η Telecom, η οποία είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Πάω σε διάλειμμα. Επιστρέφω με την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Καλώς τη!
6: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ποιος είναι ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
5: Κυρία Μαρία, μπράβο.
6: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά?
5: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
6: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε. Είμαστε λίγο πριν τις 12 παρά 10. Η τελευταία είδηση την οποία είπαμε είναι ότι έχουμε μια έκρηξη συνεργείου με υγραεριοκίνηση στη Λάρισα. Η ενημέρωση που μας δίνουν οι ιατρικοί συντάκτες είναι ότι έχουμε τρεις τραυματίες. Ευτυχώς όμως φαίνεται ότι έχουμε διαφύγει τα χειρότερα, γιατί ήταν περιπατητικοί και μπήκανε μόνοι τους στο ασθενοφόρο. Σίγουρα δύο τραυματίες είναι ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο γιος του, που έχουν εγκάβματα πρώτου βαθμού. Ευτυχώς, γιατί τέτοιες περιπτώσεις θα μπορούσαν να εξελιχθούν πολύ χειρότερα. Πάω να καλημερίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Καλημέρα, κυρία Παπαδοπούλου, καλή εβδομάδα.
7: Καλή εβδομάδα, κύριε Ευγενίδη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στους ακροατές
0: σας. Σας άκουγα εχθές το πρωί στη τηλεόραση του Sky που λέγατε ότι οι παρεμβάσεις κυβέρνησης για τα καύσιμα είναι ψίχουλα κλπ. Η κριτική είναι θεμητή. Θέλω να ρωτήσω, αν η Ελλάδα ήταν κυβέρνηση σήμερα, πόσο θα μείωνε τους έμεσους φόρους στο πετρέλαιο και στη βενζίνη?
7: Κύριε Ευγενίδη, αυτό που εμείς εξ αρχής υποστηρίξαμε είναι ότι πρέπει να τεθούν κάποιοι συγκεκριμένοι και εφικτοί στόχοι. Και οι στόχοι που θέσαμε είναι το 1,40 στο πετρέλαιο θέρμανσης και το 1,80 στο πετρέλαιο κίνησης. Και προτείναμε 4 εργαλεία.
0: Για τη βενζίνη, οποία... άρα όχι.
7: Η βενζίνη εντάσσεται στην μείωση των φόρων. Προτείναμε όμως 4 εργαλεία, τα οποία εμείς θεωρούμε ότι είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά μπορούν να οδηγήσουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Και κυρίως εστιάζουμε στη μείωση του, στο πλαφόν, στο περιθώριο κέρδους των δηληστηρίων και στην έκτακτη φορολόγηση των δηληστηρίων, γιατί είναι δύο μέτρα τα οποία δεν έχουν οποιοδήποτε δημοσιονομικό κόστος, εν αντιθέσει μπορούν να έχουν και έσοδο.
0: Δικαίωμα εδώ.
7: Ναι, με συγχωρείτε να απλώς να ολοκληρώσω. Ναι, συνδυαστικά λοιπόν αυτά τα δύο μέτρα με τη μείωση των φόρων θα μπορούσαν να επιτύχουν τον στόχο τον οποίο θέσαμε.
0: Ωραία, δικαίωμα. Έκτακτος φόρος στα διηλιστήρια. Βάζει μια κυβέρνηση φόρο, ξέρω εγώ, και παίρνει από τα δύο διηλιστήρια, λέω εγώ, 200 εκατομμύρια ευρώ. Και πώς θα υπερκεράσει, πώς θα υπερκερνούσετε μάλλον το δημοσιονομικό περιορισμό που απορρέει από τις οροφές δαπανών και ότι αυτά τα λεφτά δεν μπορείτε να τα δώσετε στην κατανάλωση και θα έπρεπε αναγκαστικά να πάνε στο χρέος?
7: Αρχικά νομίζω ότι μου είπατε για τον ειδικό.
0: Θα έρθω στους έμεσους φόρους. Εγώ μιλάω τώρα για τη φορολόγηση των διηλιστήριων.
7: Ωραία. Η φορολόγηση των διηλιστήριων αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια τεράστια κερδοφορία. Δεν μιλάμε για τη συνήθη κερδοφορία των διηλιστήριων. Αυτή τα τελευταία χρόνια ήταν περίπου στα 600 εκατομμύρια και τώρα βλέπουμε ότι το πρώτο εξάμηνο είναι ήδη στα 2 δις. Όπου εμείς υπολογίζουμε ότι περίπου 1,2 δις είναι η κερδοφορία τους. Τα προηγούμενα δε χρόνια, όταν η κυβέρνηση προχώρησε σε έκτακτη φορολόγηση των διηλιστηρίων το 2022, είχε επιβάλει τον χαμηλότερο δυνατό συντελεστή, τα 33%, όταν άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν προχωρήσει ακόμα και σε 70%, σε 80% σε συντελεστή φορολόγηση. Αυτό λοιπόν, αυτό το ποσό που μπορεί να εξοικονομηθεί από μια τεράστια κερδοφορία, δεν μιλάμε απλά για ένα επιπλέον ποσό, μπορεί ακριβώς να επιστρέψει με επιδότηση στην Αγγλία και να βοηθήσει στην πτώση της μείωσης της τιμής.
0: Επιμένω στο ερώτημα γιατί η κυβέρνηση το έκανε δύο φορές. Δύο φορές η κυβέρνηση έβαλε ιστορικά φόρο στα διηλιστήρια.
7: Σωστά.
0: Τη δεύτερη φορά λοιπόν διαμήνυσε η Κομισιόν ότι είναι η τελευταία φορά που μπορείτε να το κάνετε και ότι αν το ξανακάνετε, ή εσείς ή οι επόμενοι, θα έρθει μετά η Κομισιόν να βάλει μπλόκο στη διανομή αυτών των χρημάτων και θα πει ότι αυτά είναι λεφτά που δεν μπορούν να πέσουν στην κατανάλωση, είναι λεφτά που μπορούν να πάνε στο χρέος. Αυτό λοιπόν πώς το υπερκερνάει μια κυβέρνηση?
7: Νομίζω ότι μπερδευόμαστε αυτή τη στιγμή. Καθόλου. Και αν κάνω εγώ λάθος, απολογούμε. Αλλά αν δεν κάνω λάθος, η συζήτηση που έφερε η κυβέρνηση σε σχέση με την Κομισιόν και για το αν μπορεί να προχωρήσει.
0: Εγώ δεν λέω τι λέει η κυβέρνηση. Εγώ λέω τι λέτε εσεί.
7: Ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Εγώ δεν λέω τι λέει.
7: Την φορολόγηση των κερδών.
0: Εγώ δεν λέω τι λέει η κυβέρνηση. Λέω τι λέτε εσεί και ρωτώ.
7: Νομίζω ότι είναι άλλη συζήτηση. Είναι άλλο το να ρίξει το συντελεστή στον ειδικό φόρο κατανάλωση και άλλο να φορολογήσει τα υπερκέρδη. Είναι δύο διαφορετικά θέματα.
0: Πάντως δεν έχεις περιθώριο από τις λεγόμενες οροφές δαπανών να δώσεις, δεν έχεις δημοσιονομικό χώρο, είτε τα πάρεις από φορολόγηση, είτε έχεις. Αν δεν μπορείς να τα δώσεις, τι νόημα έχει?
7: κύριε Ευγενίδη, για να μην μπερδευόμαστε.
0: Εμείς δεν λέμε
7: ούτε να η κυβέρνηση να παραβεί κανόνες, ούτε οτιδήποτε.
0: Ναι.
7: Εμείς λέμε ότι υπάρχει η δυνατότητα, χωρίς παραβίαση δημοσιονομικών κανόνων, αυτή τη στιγμή να ανακουφιστεί η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Και προτείνουμε 4 τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει αυτό. Όταν τη στιγμή που συζητάμε λοιπόν για το πλαφόν, για παράδειγμα, η κυβέρνηση τι μας απαντά σχετικά με αυτό? Δεν έχουμε λάβει ακόμα απάντηση.
0: Η κυβέρνηση σας απαντά ότι δεν έχει δημοσιονομικό περιθώριο.
7: Μα τι σχέση έχει ο δημοσιονομικός χώρος με τα διηλυστήρια.
0: Για τα διηλυστήρια η κυβέρνηση σας απαντάει ότι δεν έχει πρόθεση να το κάνει αυτό, διότι τα διηλυστήρια έχουν εξαγωγική δραστηριότητα. Άκουγα την απάντηση που σας έδινε χθες ο κύριος Θεοχάρης.
7: Ναι. Και εγώ απάντησα. Αυτό είναι απάντηση δηληστηρίων.
0: Εγώ λέω κάτι άλλο.
7: Η εξαγωγική δυνατότητα θα επηρεαστεί όταν έχουμε αυτή τη στιγμή τεράστια κερδοφορία των 2 δηληστηρίων, τα οποία είναι και ένα διοπόλιο, αν θέλετε. Και αυτό το είχε πει και η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού πριν καν το 2022.
0: Ναι, εγώ άλλο ρωτάω, κύριε Παπαδοπούλου.
7: Σημαίνει οι τιμές.
0: Ρωτάω.
7: Μα είναι διαφορετικά αυτά που με ρωτάτε. Είναι άλλο ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Μα εγώ δεν τον έβαλα καθόλου. Δεν έχω φτάσει στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ρωτάω μόνο για τα διηλυστήρια. Εσείς όμως το πρόγραμμά σας λέτε και 2 πράγματα ταυτόχρονα. Λέτε ότι και θα βάλω φόρο στα διηλυστήρια και αυτά τα λεφτά που θα πάρω θα τα διαθέσω και παράλληλα θα διατηρήσω το σχήμα των επιδοτήσεων, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πλαφωνάρει την τιμή στην λιανική για το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης παρά μόνο να δώσει επιδότηση. Πώς λοιπόν είναι αυτό δημοσιονομικά εφικτό? Ρωτάω.
7: Αυτό, όχι κύριε Ευγενίδη, αυτό που λέμε εμείς, και εδώ έρχεται και η απάντηση της κυβέρνησης, η οποία απαντά μόνο στο θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης και στην πρόταση μείωσης του ΦΠΑ. Έρχεται, κοστολογεί αυτές τις 2 προτάσεις και λέει δεν βγαίνει ο δημοσιονομικός χώρος μόνο με τη μείωση του συντελεστή και με τη μείωση του ΦΠΑ. Δεν μπορώ να το κάνω. Εμείς δεν λέμε αυτό. Εμείς λέμε ότι υπάρχουν άλλα δύο εργαλεία τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις και να έχεις άμεση πτώση της τιμής από το πλαφόν και αφετέρου έσοδο από την έκτακτη φορολόγηση των δηληστηρίων και έτσι συνδυαστικά να οδηγήσεις τη μείωση της τιμής.
0: Ναι.
7: Δεν είναι μόνο, δεν είναι μία πρόταση. Η κυβέρνηση απαντά δυστυχώς γιατί αυτό την εξυπηρετεί.
0: Εσείς λοιπόν θέλετε να μειωθεί ο ΦΠΑ.
7: Θέματα του συντελεστή και της...
0: Εσείς θέλετε να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ.
7: Κύριε Γενίδη, αυτό που λέμε εμείς είναι ότι υπάρχουν 4 εργαλεία.
0: Κύριε Παπαδοπούλου, σας ρωτάω για το σκέλος των έμεσων φόρων.
7: Είναι, με αυτό σας λέω. Ωραία. Δεν λέμε να περιοριστικά να εφαρμοστεί ή το ένα ή το άλλο ή τα 2 αυτά. Εμείς λέμε ότι υπάρχουν 4 τρόποι οι οποίοι αν συνδυαστούν ακριβώς δεν θα υπάρχει πρόβλημα στους δημοσιονομικούς κανόνες.
0: Άρα και τα 4 μαζί.
7: Όχι, μπορεί να βάλεις πλαφόν και να ρίξεις την τιμή για παράδειγμα.
0: Ωραία.
7: Και την ίδια στιγμή μπορεί να επιλέξεις να βάλεις την έκτακτη φορολόγηση.
0: Ωραία.
7: Και από αυτά τα ποσά που θα μειώσεις.
0: Ωραία,
7: θα
0: ερώτημα. Ερώτημα, πόσο να μειώσουμε τον ειδικό φόρο δηλαδή?
7: Ο ειδικός φόρος, κοιτάξτε, γιατί νομίζω ότι εστιάζουμε σε αυτό, ενώ είναι λάθος. Με συγχωρείτε πολύ.
0: Μα γιατί, αυτό σημαίνει
7: ότι υπάρχουν 4 τρόποι, οι οποίοι εμείς λέμε ότι μπορούν συνδυαστικά να οδηγήσουν στην πτώση. Όταν λοιπόν θέλουμε μια συγκεκριμένη, όταν λέμε πόσο κοστίζει αυτό, σημαίνει ότι περιοριζόμαστε μόνο σε αυτή την επιλογή. Στο συντελεστή, για παράδειγμα, αυτό που είπα και προηγουμένως, είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση επέλεξε τον χαμηλότερο δυνατό συντελεστή με βάση τον ευρωπαϊκό κανονισμό του 33% την προηγούμενη φορά. Θα πρέπει να εξεταστεί στην παρούσα φάση με αυτή την τεράστια υπερκερδοφορία των διηλυστηρίων, όπως είπα και πριν. Και αν θέλετε, και όλος ο Κυριακάτικος τύπος το προηγούμενο και αυτή την Κυριακή και την προηγούμενη, αναφερόταν ακριβώς το τεράστιο χάσμα που υπάρχει μεταξύ της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και των διηλυστηρίων φυσικά.
0: Ναι.
7: Και από εκεί και πέρα του τι βιώνει ο πολίτης.
0: Άρα εσείς λέτε στην πραγματικότητα και μείωση.
7: Η ανάγκη είναι να καλυφθεί μεγάλη κοινωνική.
0: Εγώ συμφωνώ με αυτό το πράγμα. Προσπαθώ να καταλάβω το εργαλείο. Εσείς λέτε λοιπόν ότι και να μειωθεί ο έμεσος φόρος, μία πιθανή συνταγή λέμε τώρα, και να μειωθεί ο έμεσος φόρος, μιλάτε για το πετρέλαιο θέρμανσης και για το πετρέλαιο κίνησης, σωστά?
7: Σωστά.
0: Ωραία. Και ενδεχομένως να αξιοποιηθούν έσοδα από τυχόν φορολόγηση των διηλυστηρίων για να διατηρηθεί προφανώς ένα σχήμα επιδοτήσεων. Γιατί άλλο να τα κάνεις αυτά τα λεφτά. Σωστά.
7: Σωστά.
0: Πολύ ωραία. Ναι. Ο φόρος στο πετρέλαιο, ο κατώτατος επιτρεπόμενος ΕΦΚ είναι 33 λεπτά το λίτρο. Η Ελλάδα έχει 41 λεπτά το λίτρο. Στο πετρέλαιο, όχι στη βενζίνη. Mm-hmm. Στη βενζίνη υπάρχει mm-hmm. πολύ μεγάλη απόσταση. Mm-hmm. Εσείς τι λέτε λοιπόν, να μειώσουμε 8 λεπτά, να πάμε στα κατώτατα επιτρεπόμενα ευρωπαϊκά όρια?
7: Στο πλαίσιο επανεξέτασης ναι. όλων των εργαλείων που θα μπορέσουν να εφαρμοστούν, ναι. εάν πρέπει να κατέβει εκεί για να επιτευχθεί ο στόχος του 1,4 για το πετρέλαιο θέρμανσης, δεν μου είπατε?
0: Και για το,
7: για το πετρέλαιο κίνησης.
0: Ο ΕΦΚ στο πετρέλαιο είναι ενιαίος. Είναι ναι. 33 λεπτά. Είτε είναι ντίζελ, ναι. είτε ντίζελ κίνησης, είτε είναι θέρμανσης. Mm-hmm. Απλά έχει διαφορετική τιμή εκείνη στο προϊόν.
7: Θα εξαρτηθεί η μείωση σε σχέση με το ποια εργαλεία θα αποφασίσεις να εφαρμόσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
7: συνδυαστικά.
0: Άρα συνδυαστικά, για να συμφωνήσουμε λοιπόν το πράγμα σε αυτό. Άρα λοιπόν εσείς θεωρείτε, για να το συνοψίσουμε αυτό το πράγμα, γιατί είναι το μείζον ζήτημα και η ευρωπαϊκή συζήτηση, ότι αυτό δεν προσκρούει στους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, σωστά?
7: Όχι φυσικά.
0: Μάλιστα.
7: Εμείς λέμε να οδηγηθεί η κυβέρνηση σε μια επιλογή από τα 4 αυτά εργαλεία, η οποία φυσικά θα είναι εντός των δημοσιονομικών κανόνων.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Είστε σαφείς ως προς αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παπαδοπούλου, για τη συζήτηση.
7: Είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
7: Καλή
0: σας ημέρα. Λοιπόν, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ήταν μαζί μας. Κοιτάξτε, όλες οι θέσεις των κομμάτων και του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ και της Νέας Δημοκρατίας κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Η Νέα Δημοκρατία λέει: εγώ εφαρμόζω τη μόνη βιώσιμη δημοσιονομικά συνταγή. Τόσο μπορώ, τόσο κάνω. 20 λεπτά επιδότηση μαζί με τα διηλιστήρια στο πετρέλαιο κίνησης. Τόσο μπορώ, τόσο κάνω. Δεν ξέρω πόσο θα είναι η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης.
9: Αλφα Πάτρας 94,4.
10: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
11: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
10: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
11: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
12: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
13: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με μινισπάσμ. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
14: Στο παιδί μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία, η συμπεθέρα. Έχει ένα μάτι, η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν, Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Compositum μόνο. Νέο Αλγοφρέν Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
15: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνυται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
16: Να επιλέξουν αν θέλουν να ενταχθούν στο κύμα της ακροδεξιάς που προκαλεί οπισθοδρόμηση όπου και αν κυβερνά, ή αν θέλουν να προσφέρουν στην Ισπανία μια ευρύτερη προοδευτική πλειοψηφία και να διασφαλίσουν ότι η χώρα θα παραμείνει προπύργιο της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός άφησε εχμές για τον Ισραηλινό ομολογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι κλήθηκε να αντιμετωπίσει πρωτοφανείς κρίσεις και ότι πάλεψε ενάντια σε τυράννους, τεχνοολιγάρχες και υπαίτιους γενοκτονιών. Ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του και δύο 17χρονα παιδιά τραυματίστηκαν μετά από τροχαίο ατύχημα το βράδυ στην Πετρούπολη. Η μηχανή στην οποία επέβαινε ο 24χρονος συγκρούστηκε για άγνωστο λόγο με τη μοτοσικλέτα των ανηλίκων στην οδό 25 Μαρτίου. Ο 17χρονος οδηγός συνελήφθη καθώς δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης. Μεγάλες καταστροφές προκάλεσε στην Κρήτη η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το νησί. Στις πληγές περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για την αποτίμηση των ζημιών. Στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ θα μιλήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά την ομιλία του, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει τον ρόλο της Νέας Δημοκρατίας ως μιας παράταξης με ρίζες και ιστορία που αποτελεί σταθερό πυλώνα του πολιτικού συστήματος. Οι χειρές απουσίες αναμένονται στην εκδήλωση με τους πρώην Προέδρους Κώστα Καραμανλή, Αντώνη Σαμαρά και Ευαγγέλη Μημαράκη να μην παρίστανται. Θα θέλαμε να είναι οι πάντες εκεί, δήλωσε ερωτηθεί σχετικά ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μυρλής, σημειώνοντας ότι τιμώνται όλοι οι αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας και όλη η ιστορία της παράταξης. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Η διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας σε συνδυασμό με τη συγκράτηση του πληθωρισμού και την περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους αποτελούν τους βασικούς στόχους για το 2027. Δύσκολη χαρακτήρισε την επόμενη χρονιά στο πεδίο του πληθωρισμού εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών ο Μύρος Τσάπαλος, μιλώντας στον Αλφα Ρέντιο 989. Ακόμη και αν αύριο τελειώνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι ροές καυσίμων έμπαιναν σε μία σειρά, θα χρειαζόμαστε τουλάχιστον 10 μήνες για να επιστρέψουμε σε μια σχετική κανονικότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσάπαλος. Μένεται η πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βουλγαρία και καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Ρούσα στο Σουφλί. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, 148 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων και 38 οχήματα. Σε αποκλεισμό της πύλης Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά προχώρησαν οι αλλοιείς της Αττικής, καθώς συνεχίζεται η πανελλαδική απεργία διαμαρτυρίας για το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Επιτροπή Αλλιεών αναμένεται να μεταβεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας προκειμένου να ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό Βασίλη Κικίλια και να καταθέσει υπόμνημα με τα αιτήματά τους. Κινητοποίησεις πραγματοποιούν και οι επαγγελματίες αλλοιείς στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι απέκλεισαν επαόριστον την ιχθυόσκαλα στη Νέα Μηχανιώνα. Κινητοποίηση πραγματοποιούν μαθητές πραγματοποιούν φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Πατρών με αφορμή την παρουσία της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη. Η κυρία Ζαχαράκη βρίσκεται στην Πάτρα για την παρουσίαση του νέου ξενόγλωσσου επιπληρωμή προπτυχιακού προγράμματος της ιατρικής. Οι φοιτητές ζητούν να πάρθουν μέτρα για το δυσβάσταχτο κόστος διαμονής και διαβίωσης που είχε ως επίπτωση 400 φοιτητές να μην εγγραφούν στο Πανεπιστήμιο φέτος. Στην αθλητική σας ενημέρωση, 0-0 έληξε στην Τούμπα η αναμέτρηση της Εθνικής με τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Η Ελλάδα παραμένει στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου της διοργάνωσης μαζί με την Ολλανδία.
9: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
16: Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος. Οι άναμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 5 με 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Περής.
17: Ο Σταμάτης Γονίδης δεν είναι ένας απλός καλλιτέχνης. Με τη δύναμη του μυαλού του μπορεί να μετακινεί τα σάκια, να κάνει τις καμπάνες να χτυπάνε, βάζει μπροστά μέχρι και μίξερ. Όπως είναι λογικό, όταν ένα μυαλό χρησιμοποιείται τόσο πολύ, φθήρεται και προκύπτουν στιγμιότυπα σαν αυτό, όπου ο καλλιτέχνης ευχήθηκε στον πανευτική Κασιδιάρη να ευοδοθούν τα όνειρά του, τα οποία όνειρα του Κασιδιάρη προφανώς συνδέονται με τους χιτλερικούς σταυρούς που έχει χαράξει στα μαυρισμένα μπράτσα του. Ο Σταμάτης Καρλούτσος είναι ο μάγος του ήχου. Η Χριστίνα Μούγιου μαγεύει με τα ηχητικά τα οποία έχει μαζέψει και η αστατική φωνή που ακούτε ανήκει στο Βαγγέλη Περί. Ο ηρωικός βουλευτής, ο κύριος Κουλκουδίνας, έχουμε σήμερα μεγάλους πρωταγωνιστές, έγραψε ιστορία προτείνοντας στο Λαουτζίκο να αποφεύγει τα αυτοκίνητα και να επιλέγει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία ως γνωστό το ξέρουμε όλοι, καλύπτουν τις ανάγκες μας. Πέρασαν οι μέρες, ο βουλευτής το σκέφτηκε και τελικά αποφάσισε ότι ποτέ δεν είπε όσα είπε και αυτά που ακούστηκαν σε ζωντανή μάλιστα εκπομπή ήταν προϊόν κακόβουλης επεξεργασίας.
18: Λυπάμαι πραγματικά όμως, γιατί η απομονωμένη αυτή φράση και έτσι όπως παρουσιάστηκε πλήγωσε κάποιους συμπολίτες μας. Ξέρετε, κυρίως γιατί μέσα από την παραποίηση και τη διαστρέβλωση αυτής της δικής μου φράσης δόθηκε το δικαίωμα σε κάποιους για να επιχειρήσουν να θολώσουν το κεντρικό μήνυμα της κυβέρνησης προς τους πολίτες, ότι είμαστε δίπλα στους πολίτες. Εγώ όμως ζητώ από τους πολίτες να κρίνουν το περιεχόμενο της συνολικής μου τοποθέτησης και όχι τον τίτλο που τους παρουσιάστηκε επί μια εβδομάδα σχεδόν στα social media και στα περισσότερα μέσα ενημέρωσης.
17: Τι ψέματα ήταν αυτά που μας πλωμώσανε. Ο άνθρωπος είχε μια συνολική παρέμβαση και εμείς την παραποιήσαμε. Όλοι. Την παραποίησε και η Νέα Δημοκρατία. Γιατί του τραβήξε τα αυτή. Έτσι είναι. Ο Ντουνιάς. Ψεύτης.
19: Μαράθηκε η καραδούλα μου.
17: Του Κουλκουδίνα.

0: Πάντως συμβαίνει αυτό, είναι ψεύτης ο Ντουνιάς. Να φανταστείτε ότι διάφοροι βγήκαν και είπαν ότι ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο γνωστός δικηγόρος και ταυτόχρονα υποψήφιος, να μην ξεχνάμε το κόμμα του Βελόπουλου, τη στιγμή που μιλούσε με μία πελάτησά του, ξέχασε το μικρόφωνο ανοιχτό, έτσι είπαν αυτοί οι κακοί άνθρωποι, έτσι, και άρχισε να μιλάει λίγο άσχημα, πολύ άσχημα στο παιδί του, είχε και λίγες απειλές. Όλα αυτά είναι τρομερό, ρε παιδιά, τι κάνει τεχνητή νοημοσύνη. Δεν συνέβησαν ποτέ. Ήταν τεχνητή νοημοσύνη και καταγγέλει ο κύριος Θεοδωρόπουλος με τη φερεγγιότητα που τον διακρίνει, είναι δικηγόρος, δεν το ξεχνάμε. Και βγήκε σε εκπομπές και τα πέ.
1: Είστε αυτή τη διαδικασία, διότι τώρα ξεφύγει από το παιδί μου, δεν σα ξαφύγει από το παιδί μου, υπάρχει αμέσω. Τι αμέα, κύριε, που σου λέει, έχετε απόδειξη για κάποιον αμέα.
2: Για ένα συνεργάτη σα μαθαίνω.
1: Δεν σα ακούω.
2: Για ένα συνεργάτη σας μαθαίνουμε, κύριε Θεοδωρόπουλο.
1: Πηγαίνετε και πείτε, κύριε, αν θέλετε κάτι για τον κύριο Μιχαήλ Νικολάκη. Λέω ότι θέλω την κυρία Καλυπόρη.
2: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Σεβόμαστε.
1: Σεβόμαστε. Η δικαιοσύνη σε αίθουσα, εγώ εκεί μιλάω 17 χρόνια ως ποινικολόγος. Κοιτάξτε, αφήστε τα AI να τα βρει δικαιοσύνη τι είναι. Εγώ δεν πράττω βία ποτέ.
2: Μα η κυρία Καλυφώνη, η κυρία Καλυφώνη, πρώην εντολέα σας, μας είπε ότι δεν ήταν AI. Και είναι
1: προφανές. Ήταν πρώην αντίδικός μου, η οποία ήρθε στο πλευρό μας, διότι ο κύριος Νικολάου την έδειξε και εκείνη και έχει προσφύγει και δικαίωμά της, επειδή τα σχόλια του διαδικτύου όλων αυτών των τόλων, ξέρετε ότι είναι πολύ θέλουν την ανθρωποφαγία, γι' αυτό η κυρία Καλκόνη γυρνάει αλλιώς τώρα. Εγώ πήγα και την κάρτα και δεν υπήρχε κανένας, κύριε Κουσουλέ, μέσα στο αυτοκίνητο. Εγώ δεν πω ότι...
2: Άρα ήταν μισό λεπτό, κύριε Θεοδωρόπουλε, για να καταλάβω. Ήταν σκέτς το οποίο κάνατε, ήταν AI...
1: Πράσταση AI, κύριε Κουσουλέ, ότι μπορώ να πάρω τη φωνή σας, να βάλω ότι εσείς είστε άνθρωπο και να προκοινώσω ότι εσείς είστε κακοποιητής. Κακοποιητής δεν υπάρχει όμως, αν είναι όπως στημένο σε μια κασέτα με ένα ήχο, όταν είναι και live ακόμα, μπορώ να βάλω το κινητό, να πει κάτι στο κινητό και να ακουστεί μια συνομιλία στημένη για 10-15 δευτερόλεπτα. Τι θέλω να πω, ότι αν δεν έχετε αποδείξει και δεν έχουμε, όπως και σε εσάς που σας ρώτησαν, αν πλασμαφαίρεση, αφού δεν έχουμε αποδείξεις, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε.
2: Το γιατί, ίδιο... Συγγνώμη, αν είχα κάνει εγώ πλασμαφαίρεση, θα ήμουν κατηγορούμενος αυτή τη στιγμή, δεν το κατάλαβα.
1: Όμως είχατε μείνει άναυδος. Λέγατε τι έκανα, τι έκανα.
2: Εντάξει, κύριε Θεοδωρόπουλε, καταλάβαμε πολλά. Σας ευχαριστώ.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καταλάβαμε όντως πολλά. Ο άνθρωπος είναι θύμα AI.
4: Επάγγελμα δεν είναι αυτός ο λόγος.
0: Και είναι δικηγόρος, λέει αλήθεια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει ένα ψέμα. Τι είναι? Είναι ποινικολόγος, το είπε.
4: Καλά, καλά, δεν πρόλαβα να πάρω και πτυχή.
0: Παλιά οι δίκες γίνονταν στην οδό Σαντα Ρόζα. Ένα χτίριο, τιμόροπο πάντα.
4: Έλεος, τρέχω στην κάθε δίκη, η τρίχα μου σηκώνεται στη θέα του φωνιά. Όχι από ήχτο η άνθρωπια, μα με γεμίζει φρίκη και σπρώχνω ψιθυρίζοντας μια θέση, ρε παιδιά.
0: Την οδό Σανταρός δεν τραγουδάει ο Βασίλης Νικολαίδης, ο οποίος πέρα από τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ήταν και δικηγόρος.

0: Στους διαδρόμους και η αδρεναλίνη μ' ανεβάζει.
1: Δικαστήριο, δεν ξέρω αν έχετε πάει. Θα έχετε παρακολουθήσει σίγουρα μια δίκη, έστω και στην τηλεόραση. Υπάρχει η Αγία Γραφή και πηγαίνεις και ορκίζεσαι. Ορκίζεσαι ότι θα πεις την αλήθεια και αυτός ο όρκος ισχύει. Αλλά αν είσαι άθεος, ρωτάω. Αν είσαι άθεος και πεις ότι ορκίζομαι στην Αγία Γραφή, πάει να πει ότι δεν έχεις πάρει καμία δέσμευση. Μια που λέμε για άθεους, έχουμε και άθεο αρχηγό κόμματος. Να τα λέμε αυτά, ο καθένας μπορεί να κάνει τις επιλογές του. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας, που όχι μόνο είναι άθεος, αλλά έχει και μια πάρα πολύ αυστηρή σχέση με την Εκκλησία και λέει. Εγώ θα τα πω, θα τα πει ο ίδιος.
2: Δηλαδή, άμα σας πω, να πάμε να έρθουμε και άκρη, θα πάμε.
3: Νομίζω ότι δεν θα είχε νόημα να το κάνουμε, ακόμα και αν το θέλαμε, να το κάνουμε όπως στις κάμερες. Είναι αυτό το οποίο δεν μπορώ καθόλου. Κάποιοι που κάνουν τους μεγάλους σταυρούς και ανάβουν τα κεριά μπροστά στις ταφλάς και στις κάμερες και ας μην πούμε τι κάνουν από πίσω. Δεν θα το κάνουμε, όχι. Εγώ δεν είμαι θρησκευόμενος και δεν θέλω να κρύβομαι. Δεν θέλω να λέω ψέματα στον κόσμο. Ακόμα και αν ήμουν όμως, δεν θα επέλεγα να το κάνω μπροστά στα αυτά της δημοσιότητας.
1: Μπράβο ρε Αλέξη, όχι, πάρα πολύ σωστή. Είναι συνέχεια της ΕΠΟΝ. Εμπρός, εμπρός ΕΠΟΝΙΤΕΣ. Εμπρός, εμπρός. Να, τη λαφτεριά. Λαοκρατία, δουλειά, πρόοδος, ελευθεριά, αίμα. Η παραδόση της μαχόμενης αριστεράς. Σε δύο προτάσεις, της είπε ο Αλέξης. Πιστεύει, αλλά αν πίστευε δεν θα πήγαινε με φωτογραφίες να φωνάζει φωτογράφος να τους φωτογραφίσουμε παπάδες και τέτοια. Όχι, θα προσκυνάει, όχι. Εμπρός, εμπρός επονίτες. Φαντάζομαι τους επονίτες τους παλιούς που τώρα είναι μια ηλικία και πάντα υποστηρίζανε. Την τι, πού πήγαμε, τι είναι αυτό ρε παιδιά, αλλάξαμε, από τη Λαοκρατία πήγαμε στα Χριστιανόπουλα.

0: Πώς τώρα φτάσαμε από τα τραγούδια της αντίστασης στα Χριστιανόπουλα, έγινε κάτι. Δηλαδή είχαμε καμιά αλλαγή από τις γνωστές. Είχαμε.
1: Γιώργος επισκέφθη ο Αλέξης Τσίπρας για να πάρει την ευλογία της Παναγίας, αλλά και το στενότερο συνεργατών της.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας θα πάρει την Αγία Ζώνη της Παναγίας από το Αγίος, θα κατεβάσει κάτω από την ακουμπάει πάνω στις κάλπες για να εκλεγεί ξανά από τον υπουργό. Εσείς πώς το κρίνετε αυτό?
3: Πολύ σωστό. Ό,τι έχει κάνει με τον Χριστό και την Παναγία είναι πάνω απ' όλα. Το θεωρώ πάρα πολύ σωστό.
1: Πόσο συγκινητική είναι η στροφή του Αλέξη Τσίπρα στη θρησκεία?
4: Απίστευτα.
1: Ρωτάμε για τη μεγάλη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην Ορθοδοξία μας.
5: Ό,τι χειρότερο.
1: Γιατί χειρότερο?
5: Είδα πει ο άνθρωπος έχει δηλώσει ότι είναι, δεν είναι χριστιανός και τώρα πάει στο Άγιο Όρος.
1: Παλιά αυτά, τώρα κάναμε rebranding.
5: Άστο τώρα, άστο. Ο άνθρωπος έπρεπε να αλλού.
1: Πήγε ο Αλέξης Τσίπρας στο Άγιο Όρος να προσκυνήσει την Αγία Κάρα του Ερνέστο Τζεγεβάρα.
6: Αφού μας κοροϊδεύει, γιατί...
1: Πήγε να προσκυνήσει το Αγίου, τα κόκαλα.
6: Θα μας σώσει.
1: Ο Ερνέστο Τζεγεβάρα, ο Άγιος.
6: Όχι, δεν μας σώζει.
1: Ο Άγιος Τζεγεβάρα είναι θαυματουργός.
6: Δεν μου ενδιαφέρει.
1: Τι δεν σε ενδιαφέρει, ενώ θα κάνει το θαύμα του.
6: Δεν κάνει το θαύμα. Αυτά...
1: Βγει ο Αλέξης Τσίπρας παθυπουργός.
6: Ποιος θα βγει?
1: Ο Αλέξης.
6: Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Επειδή λέτε όλοι ότι με καμία Παναγία δεν θα βγει ο Αλέξης Τσίπρας, ναι. Πήγε στο Άγιο Όρος και να μιλήσει αυτό όπως με την Παναγία.
7: Δεν ξέρω τι να σας πω, Κύπριος είμαι.
1: Με ένα θαύμα μπορεί να ξαναγίνει πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας?
7: Όχι.
1: Ούτε με θεϊκή παρέμβαση?
7: Όχι.
4: Γιατί ήρθε αυτός, για πες μου.
1: Ποιος?
4: Αυτός ο Τσίπρας, γιατί ήρθε ξανά?
1: Έχει έρθει μετανόηση και θέλει να σώσει την Ελλάδα ξανά.
4: Δηλαδή μας κοροϊδεύει πάλι?
1: Όχι, να σας σώσει θέλει.
4: Τι να σώσει?
1: Εσάς προσωπικά θέλει να σας σώσει.
8: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Να σου πω κάτι, και ο Απόστολος Παύλος διώκτης του χριστιανισμού ήτανε. Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, και μετά έγινε από τους πρώτους. Απόστολος. Άλλαξε και ο Αλέξης. Έβγαλε και φωτογραφίες γιατί είναι θρησκευτικός influencer. Είναι τα θαύματα που συμβαίνουν εκεί μακριά στο Άγιον Όρος.

0: Βέβαια, η μάχη για την κατάκτηση του Αγίου Όρους δεν θα είναι εύκολη. Γιατί ήρθαν οι καινούργοι, τα άγρια, να διώξουν τους παλιούς στα ήρεμα. Γιατί το Άγιον Όρος, αν έχει μια πολιτική σφραγίδα, είναι η σφραγίδα του Κυριάκου Βελόπουλου, του αρχηγού μας, και θα μείνει εκεί να δώσει τη μάχη του. Μπράβο, Κυριάκου.
1: Θα κάνετε ειδική επιχείρηση, τα ΜΑΤ θα μπουν μέσα στο Άγιον Όρος για να ξυλώσουν τη μονή σφιγμένου. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι θα είμαι εκεί εγώ. Και αν δω ματατζή, να χτυπάει μοναχό, θα γίνει της κακομοίρας στο ελληνικό κοινοβούλιο. Συναλλαγές ανίερες. Φάε τον ελπιδοφόρο, φάε το τεσφιγμένο. Δεν αξίζουν σε αυτή τη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, την ορθοδοξία και τις πανανθρώπινες αξίες.
0: Μα καλά τα είπε.
2: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες.
0: Θα πάει, λέει, ο Άγιον Όρος και έτσι γίνει τίποτα, θα τα πούμε στη Βουλή.
2: Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά.
0: Αυτό είναι. Η φωτιά ανάβει.
2: Και όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει.
0: Μυρίζει καμένο. Αυτό.
2: Κανείς δεν μπορεί να την αγνοήσει.
0: Ωραία, αγριάτα.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είναι τηλεφωνικό κέντρο, πάρε. Ένα επιτελείο περιμένει το μήνυμά σου για να το μεταφέρει σε εμάς και να κάνουμε τα σχετικά σχόλια ή απλώς να το μεταδώσουμε. Αν θες να το γράψεις, email onerpapakialfaredio989.gr και το Viber 6947-989-989. Τα λέω γιατί κάποιοι ξέραν να τα χρησιμοποιήσουν πριν ακόμη τα πούμε. Όπως ο Γιώργος που λέει, Βαγγέλη ζούμε, την εκπομπή σου να ακούμε. Τι ωραίο σύνθημα, να το πείτε κι άλλοι αν θέλετε. Έχουμε, τι είναι, NT, αυτή είναι η υπογραφή και λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τόση ώρα προσπαθώ, ακούω ένα πρόβλημα τώρα που έχει ο άνθρωπος. Ή δεν ξέρω ποιος είναι, άνθρωπος είναι. Προσπαθώ να μετακινήσω τη σκούπα με το μυαλό και δεν τα καταφέρνω, κάνω κάτι λάθος. Βέβαια, προφανώς κάνεις κάτι λάθος ρε φίλε. Πρώτα θα πρέπει να έχεις επαφές με τον Κασιδιάρη και μετά αποκτάς αυτή την υπερδύναμη. Ο Στέλιος, αυτό που λέει ελληνική λύση, έβαλε μια ομοιοκαταληξία σε ίση, την οποία λέω να μην την πούμε, δεν χρειάζεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί έχουμε άλλα θέματα, όχι για κανέναν λόγο που μας ενδιαφέρουν. Είναι το θέμα του Μαζονάκη, όπως ξέρετε, και υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική εκπομπή που δυστυχώς ο κόσμος δεν την έχει αγκαλιάσει όπως θα έπρεπε. Είναι η εκπομπή του Νάσου Γουμενίδη, που έχει πάρει το θέμα και το έχει εξαντλήσει. Όταν λέμε ότι το έχει εξαντλήσει και τους τηλεθεατές, αυτούς που παρακολουθούν. Δηλαδή, άκου τώρα θέμα. Ανακάλυψε η κάμερα της εκπομπής τον υπνοτιστή. Ο οποίος, σαν δεν ντρέπεται, τι έκανε, έτρωγε.
4: Τον κύριο Κομιανό, Δημήτρη Πόποτα. Σαν να μην τρέχει τίποτα και η ζωή συνεχίζεται. Εδώ είμαστε λοιπόν.
5: Κατά να απολαμβάνει.
4: Να απολαμβάνει. Να το ο κύριος Κομιανός. Δείχνουμε το πρόσωπό του γιατί βγήκε και ο ίδιος στις κάμερες και είπε τα δικά του. Κατήγγειλε τους δημοσιογράφους. Μας είπε ότι του έχουμε καταστρέψει τη ζωή. Μας είπε στο Μέγκα στη συνέντευξη με την κυρία.
6: Αυτή είναι έξοδος.
4: Αυτή είναι βραδινή έξοδος.
6: Ο άνθρωπος έχει χάσει τον ύπνο. Το έχει πει ο δικηγόρος του. Προφανώς το έχει ρίξει εναλώντας στις βραδινές βόλτες προκειμένου να ανακτήσει τον ύπνο του.
4: Λοιπόν,
6: ο υπνοθεραπευτής.
4: Λοιπόν, δείτε λίγο τη φωτογραφία, παρακαλώ. Ξανά, δείξτε την full frame τη φωτογραφία. Να δει ο κόσμος. Εδώ είμαστε. Έχουμε καθίσει με το παρεάκι μας. Τρώμε τους μεζεδάκους μας. Είμαστε στα βόρεια προάστια, η ζωή συνεχίζεται και τελικά οι δημοσιογράφοι του κατέστρεψαν τη ζωή μόνο δύο μέρες. Θα μου πεις, άνθρωπος είναι, έχει την ανάγκη να βγει να ξεσκάσει να πάρει τον αέρα του.
5: Και έβγαινε και έκλαιγε να πει. Έβγαινε και έκλαιγε σε συνεντεύξεις. Έκανε τον δακρυσμένο και τον στεναχωρημένο.
6: Έγκλεισε στα μείνει στο σπίτι του στην Κηφισιά.
4: Όχι, αλλά ο τρόπος με τον οποίο περιέγραφε στη συνάδελφο τη Γεωργία Κακή το πώς έχει αλλάξει η ζωή του ήταν τουλάχιστον δραματικός.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Καταλάβατε, ο άνθρωπος. Τρομερό ντοκουμέντο, μπράβο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα τα βραβεία που δίνουν στους επιφανείς δημοσιογράφους. Ή ένα Πούλιτζερ, επίσης ταιριάζει. Έτρωγε υπνοτιστής.
7: Είστε εδώ κουτσομπολιά, κι ο νου σας να σας φύγει. Επήρω ψήλος για καλά, την ψήρα στο κυνήγι. Της κάνει εξομολόγηση.
3: Αυτό είναι το επόμενο θέμα. Πουλούσε, είχε ψήλους εκεί το ιατρείο και τους έχει βρει και έχει αποκλειστική συνέντευξη ο Νάσος. Και μια ψήρα.

0: Γενικότερα αυτό κάνει η μαχόμενη δημοσιογραφία. Μπορεί να ξεχωρίσει ποια μεγάλη είδηση θα πρέπει να προταχθεί και τις υπόλοιπες ούτε καν τις μεταδίδουμε. Έχω κι άλλη μεγάλη είδηση. Τι έγινε στο ΆΚΑ με τη συναυλία της Βύση. Τα ξέρετε όλα αυτά. Αλλά υπάρχει και μια λεπτομέρεια που θα πρέπει να εξετάσουμε. Ο Καρβέλας ήταν εκεί ή έφυγε?
1: Η απουσία του Νίκου Καρβέλα από την μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ δεν πέρασε απαρατήρητη. Η ίδια η Άννα Βύση τον ανέφερε από τη σκηνή, όμως ο Νίκος Καρβέλας δεν βρέθηκε τελικά στη συναυλία και φαίνεται πως πίσω από αυτή την απουσία υπήρξε ένα έντονο παρασκήνιο. Κατά τη διάρκεια των τελικών προβών φέρεται να σημειώθηκε έντονη διαφωνία ανάμεσα στους δύο. Το ζήτημα αφορούσε τη συναυλία, με τον Νίκο Καρβέλα να έχει συγκεκριμένη άποψη για το πώς έπρεπε να γίνει κάτι και να επιμένει σε αυτή. Από την πλευρά του Νίκου Καρβέλα η εικόνα που μεταφέρεται εμφανίζεται πιο σοβαρή. Άνθρωπος από το περιβάλλον του φέρεται να υποστηρίζει ότι όσα συνέβησαν δεν περιορίζονται σε μια συνηθισμένη διαφωνία μεταξύ δύο ανθρώπων. Νέα διάσταση στο παρασκήνιο δόθηκε αφού ο Καρβέλας πήγε κανονικά στη συναυλία, τον είδε και αρκετός κόσμος για να το επιβεβαιώσει και κάποια στιγμή επεδίωξε να μπει στο καμαρίνι της Άννας Βύση. Όντως υπήρχε μια διαφωνία μεταξύ τους επαγγελματική, όχι σε επίπεδο κάποιου τραγουδιού, αλλά ένα οικονομικό θέμα που είχε να κάνει με τη συναυλία που προφανώς δεν τα είχαν λυμένα. Υπήρξε πολύ έντονος διαπληκτισμός και έφυγε από τη συναυλία.
0: Και τώρα όλοι να ρωτιόμαστε. Παλιά είχαμε να ρωτηθεί πού είναι ο Βάγκνερ. Που είναι ο Πουτσίνη. Τώρα αναρωτιόμαστε που είναι και ο Καρβέλας. Για να συμπληρωθεί η τριάδα. Το τραγούδι είναι του Καρβέλα και τραγουδάει η αγαπημένη μας κυρία Ελισάβετ. Πού ήταν αυτό το EBBC, ε? Δεν θα έπρεπε να έχει καλεσμένη την κυρία Ελισάβετ. Έρε παιδιά, τι ωραίο που θα ήταν, ε? Και τη γυναίκα Μαραντόνα. Σε γήπεδο ήταν εξάλλου.

0: Ο Σταμάτης Καρλούτσος εξακολουθεί να φροντίζει τον ήχο. Η Χριστίνα Μούγιο μας έχει φέρει κι άλλα πάρα πολύ ωραία στιγμιότυπα. Ο Βαγγέλης Περίς είναι εδώ σε μια εκπομπή που γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο ίδιος. Αλλά τι να το κάνουμε, εμείς είμαστε εδώ του ραδιοφώνου. Ποτέ δεν θα παίξουμε στον κινηματογράφο. Ποτέ δεν θα μας δείτε σε μια υπερπαραγωγή που θα σε κάνει να σκυρτήσεις από εθνική έξαρση και μεγαλείο. Σαν τις ταινίες που κάνει ο Σμαραγδής. Γιατί ο Σμαραγδής ετοιμάζει τον Κολοκοτρώνη και έχει επιλέξει, καλά να δείτε, έχει βρει τους καλύτερους. Οι ήρωες του 21 θα είναι μπροστά μας, λεβέντες, ψηλοί, αρματωμένοι. Τον Νικητάρα ποιος θα τον παίξει?
1: Το νέο σας κινηματογραφικό εγχείρημα είναι η ταινία του Κολοκοτρώνη. Σε τι φάση βρίσκεστε?
2: Το σενάριο έχει τελειώσει. Σχεδόν έχει τελειώσει. Πάμε στο επόμενο στάδιο που είναι να βρούμε τα χρήματα. Ξεκινάς και γράφεις και σκέφτεσαι ένα ηθοποιό. Πρέπει πάντα να έχεις μια επόμενη λύση, μια εναλλακτική λύση. Αν δεν συμβεί αυτό, να έχει. Έχω και την εναλλακτική λύση.
1: Είχατε πει ότι ο Γιώργος Λιάγκας θα μπορούσε να έχει μια συμμετοχή στη νέα σας ταινία. Για ποιο ρόλο θα το σκεφτόσασταν?
2: Τον Νικητάρα. Ο Νικητάρας ήταν ένας πάρα πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Πολέμησε για την πατρίδα, για ανώτερα ιδανικά δηλαδή, πέραν από αυτόν. Στο τέλος η πολιτεία δεν το αναγνώρισε και πέθανε ζητιάνος. Να προσέξει ο Γιώργος.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Να προσέξει ο Λιάγκας, καλά τα λέει ο κύριος Μαραγδής, γιατί οι ήρωές του ταυτίζονται με αυτό το οποίο υποδίονται. Να δείτε που ο Λιάγκας το εξής θα κάνει εκπομπή με φουστανέλα. Και δεν έγραψε τους τίτλους, παρουσιάζει ο Γιώργος Λιάγκας, όχι, ο Νικηταράς. Ελπίζω να μην τα μάθει αυτά ο Νικηταράς.

0: σκληρά στα πόδια. Πετάει ο Νικηταράς. Όπως πετάει και το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού. Δεν το δείχνουν ακόμα τα γκάλωπ, αλλά πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Και πες ότι δεν πάνε καλά, λέω. Θα ξαναπολιτευτεί η Μαρία, η ίδια είπε ότι θα φεύγει. Η κορφή ή τίποτα. Αλλά μετά επανήλθε και είπε ότι τελικά θα παραμείνει. Γενικότερα η σχέση της πολιτικής με τη Μαρία Καριστιανού δείχνει έναν άνθρωπο που έχει σταθερές απόψεις.
1: Θα ξανακάνατε τον ίδιο δρόμο? Μήπως η εμπλοκή στην πολιτική με έναν τρόπο ακυρώνει κάτι από τα προηγούμενα?
2: Λένε η Καριστιανού έχει πολιτικές φιλοδοξίες, θέλει να πολιτευτεί. Θα πολιτευτείτε?
3: Νομίζω ότι όλα αυτά λέγονται σκοπίμως προκειμένου να τραβήξουν από την ουσία του θέματος.
4: Θα το έκανα 100 φορές.
2: Ούτε εσείς μου απαντήσατε όμως. Αυτό είναι όχι.
1: Με τον ίδιο τρόπο.
4: Με τον ίδιο τρόπο.
3: Είναι ένα όχι, ναι.
4: Διότι για μένα η πολιτική κίνηση ήταν η φυσική συνέχεια του αγώνα των τιμών.
3: Αυτά που λέω είναι πάντα τα ίδια. Δεν έχω αλλάξει καθόλου σε αυτά που λέω. Και ούτε θα αλλάξω.
0: Ωραία, ησυχάσαμε. Γιατί κάποιοι φοβούνται ότι μπορεί να αλλάξει, όχι. Αϊ, Μαρία! Έχω παρατηρήσει ότι πάρα πολλά τραγούδια που έχουν σχέση με τη Μαρία συμπληρώνονται με ένα αχ. Ακόμα και τα ιταλικά. Τουρίνο Γκαετάνο. Αϊ, Μαρία!

0: τους μεγάλους πολιτικούς τους λέμε με το μικρό τους όνομα. Λέγαμε ο Κωστάκης. Για τον Καραμάλι το Β. Ή ο Ανδρέας, πάλι να το ξεχάσω. Η Μαρία. Η Ζωή. Η Ζωή. Δεν ξέρω αν την είδατε. Συνάδελφος του Ρίνο Γκαετάνου που τραγουδάει. Βγήκε χτες και τραγούδησε. Ήτανε και μια κούκλα και πολύ ωραία φωνή. Αλλά αυτό δεν την κάνει τραγουδίστρια βέβαια. Γιατί ο βασικός της στόχος είναι να ξεσκεπάσει όλα αυτά τα οποία δεν τραβάνε. Ακόμα και με τον κύριο Φλωρίδη τα βάζει. Δηλαδή με το Φλωρίδη. Με το Φλωρίδη είναι όλας που σαν να κλέβεις εκκλησία.
1: Στη Δημοκρατία.
2: Και, και στον κύριο Φλωρίδη που τον είχαμε εδώ χθες. Και...
1: Τον θεωρείτε κύριο τον Φλωρίδη. Ένα άχρηστο υλικό στην αποθήκη ήταν ο Φλωρίδης. Που τον ανέσυρε ο Μητσοτάκης και τον έκανε Υπουργό Δικαιοσύνης. Και, και τον λουζόμαστε να πραγματοποιεί αυτή την...
2: Πολιτικούς συνωμότες σας είπε. Πολιτικούς συνωμότες σας είπε.
1: Δεν τον άκουσα.
3: Ότι συμμετείχατε στη συνωμοσία για την πτώση της κυβέρνησης. Όλα αυτά τα ξυλόλια, όλα αυτά που λέγατε τότε ήταν ο στόχος ήταν μόνο να πέσει η κυβέρνηση. Κανείς άλλο. Όχι αλήθεια.
1: Ακούστε.
2: Επέμεινε στη φράση ότι όσοι μιλάνε για μπάζο μένουν για τα μπάζα.
1: Γιατί αυτός είναι και πρέπει να μας πει ποιος είναι τώρα για τα μπάζα. Που το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου παραπέμπει τον Μητσοτάκη. Διότι όταν υπάρχει βούλευμα που παραπέμπει το δεξί χέρι του Μητσοτάκη τον Τριαντόπουλο που πήγε εκεί για να μπαζώσει ως υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό με εντολή
3: Εσείς
1: Πρωθυπουργού.
3: Εσείς επιμένετε σε αυτό ότι φυσικά. Πήγε εκεί με εντολή για να κάνει τον μπάζωμα.
1: Το λέει και το βούλευμα.
3: Ναι.
1: Και, και φυσικά η παραπομπή του σημαίνει πάρα πολλά για τον Μητσοτάκη. Γι' αυτό λυσάνε και σκούζουν.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τι ωραίο. Δεν τον είπε κύριε το Φλωρίδη γιατί κάνει αντίσταση. Και όταν κάνεις αντίσταση δεν λες κυρίως τους αντιπάλους σου. Πάντως, ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι η λύση στο πολιτικό μας πρόβλημα. Η πλεύση είναι η λύση. Μη στείλετε πάλι ομοιοκαταληξίες. Άκου, άκου, ροκ, παιδιά, είναι έτσι. Η νέα γενιά εκφράζεται με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
5: Τα όνειρά σου στέρισα.
0: Άκου τον κόσμο πώς συμμετέχει από κάτω. Ούτε στη Βύση τέτοιο κλίμα.

0: Κλέψη πάντως είναι πάρα πολύ ωραία λέξη. Την έχει χρησιμοποιήσει και ο Καζαντζάκης. Ο Καζαντζάκης έχει μεταφράσει, όπως ξέρετε, την Οδύσσεια και χρησιμοποίησε όπως της άξιζε τη λέξη κλέψη. Αλλά βέβαια δεν περιόρισε το λεξιλογίο του σε αυτές τις κουβέντες. Είχε και άλλες εμπνεύσεις. Μία λέξη ιδιαιτέρως απασχόλησε την εκπομπή της Μαρίας Μπεκατόρου. Μαρία Μπεκατόρου, το μαράκι μας, η οποία το έχουμε ξαναπεί, έχει ξεφύγει και είναι μέσα στην πονηριά το μυαλό της ή το δικό της ή της παραγωγής. Ακούστε.
1: Τι σημαίνει. Το το πω.
2: Ε, πες το, τι το.
1: Το πω, το πω. Γιατί είναι με όμικρο. Θα το πω. Δεν θα ήθελα να με κοιτάς, γεράκι. Τι σημαίνει το ρήμα καβλώνω που αποτελεί μέρος του λεξιλογίου του Νίκου Καζαντζάκη στην Οδύσσεια του. Άλφα αργό, βήτα χτίζω, γάμα μπαλώνω. Αργήσατε και οι δύο να απαντήσετε.
2: Με ενθαρρύνει λίγο αυτό, γιατί είναι μέγας λεξιπλάστης και αυτά συνήθως τα παίζει στα δάχτυλα, οπότε έχω μια ελπίδα, εκτός κι αν άρεσε για να μου δώσει χρόνο ή για να συνέλθουμε από το σοκ.
1: Ναι.
2: Εγώ πήγα εκεί γιατί κάπως αυτό μου φάνηκε έτσι πιο ταιριαστό και με το συγγραφικό έργο και με τη λέξη, αλλά εντάξει, διέστηση και τύχη κατά κύριο λόγο.
1: Θα δούμε ποια είναι η σωστή απάντηση, να δούμε που οδηγούμεθα. Ποια είναι. Το γεράκι.
3: Λοιπόν, εγώ την Οδύσσεια του Καζαντζάκη, που είναι σωστά εννοεί με σίγμα, να μην νομίζει ο κόσμος ότι έχει γίνει
1: λάθος.
3: Όχι,
1: το ξέρουμε αυτό.
3: Έτσι το έγραψε.
1: Το άλλο δεν ξέραμε.
3: Την έχω κάνει επιμέλεια, τον δούλευα σε εκδόσεις Καζαντζάκη.
1: Αλήθεια.
3: Ναι, είναι 800 σελίδες, μου βγήκαν τα μάτια. Ομολογώ ότι μέσα σε 800 σελίδες, φαντάζεστε πόσες χιλιάδες στίχοι, δεν το θυμάμαι αυτό το ρήμα. Και σκέφτηκα το χτίζω με την έννοια ότι στα αρχαία ελληνικά καβλός είναι το στέλεχος.
1: Χενού, στέλεχος.
3: Γενικότερα. Οπότε το κοτσάνι.
0: Ναι, μένουμε στο έργο του Καζαντζάκη. Τι άλλο να πούμε. Υπάρχει μια πολύ ωραία σειρά τραγουδιών του Μουντάκη. Αναφορά στο Καζαντζάκη.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ξεκινάνε οντισιόν.
3: Είμαι έτοιμη να εντυπωσιάσω τους κριτές. Πάμε να πάρουμε 5 ναι.
4: Είσαι ένα 80, έχει υπέροχα πόδια.
5: Κοιλιάκι είναι αυτή.
6: Είναι ναι και από μένα.
5: Είναι όχι. Όχι, τώρα τους κράζει.
3: Να παίξει αυτό.
7: Next Top Model, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Star.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Ας πούμε ότι έχεις κάτι στο μυαλό σου, τριγυρίζει και θες να το επικοινωνήσεις. Περιμένεις επιβράβευση ή έστω μία αντίρρηση να διατυπωθεί. Τι σου προσφέρουμε εμείς? Ένα τηλεφωνικό κέντρο. Φρέσκο, καινούριο. Μόλις το βάψαμε. 212-212-4800 είναι ο ρυθμός. Έχουμε και ένα email. Αυτό δεν χρειάζεται βάψιμο, είναι ηλεκτρονικό. oner@alfaradio989.gr και το Viber εδώ στην υπηρεσία σου. 6947-989-989. Και νάτος λοιπόν ο Σπυρίδωνας, ο οποίος μας λέει: καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα Σπύρο. Σπυρίδωνα, θέλω να αγκαλιάσω την εκπομπή του Γουμενίδη. Φαντάζομαι ότι έχεις πάρει τις απαραίτητες προφυλάξεις. Γιατί το λέω αυτό, να μην έχω μια παρεξήγηση? Γιατί αυτή η εκπομπή, επειδή είναι δημοσιογραφικού χαρακτήρα, έχει ισχυρές δημοσιογραφικές δονήσεις. Προκαλεί ηλεκτρικές εκενώσεις στον κόσμο. Αλλάζει την ιστορία γιατί έχει ντοκουμέντα. Επομένως, δεν είναι τόσο εύκολο να την αγκαλιάσει, να μάθεις. Και έχουμε και άλλο μήνυμα που λέει: τα χρήματα θα τα βρει ο Σμαραγδής. Πρωταγωνιστή που θα βρει, γιατί παίζει να είναι και. Τι είναι αυτά, παίζει να είναι τελευταία του. Αυτό είναι ένας μύθος, fake news, όπου καλλιεργήθηκε, γιατί λέει ότι κάποιοι που συμμετείχαν, όπως ο Μουστάκας και ο Ψάλτης, μετά από λίγο. Άσχετο ρε, δεν ήταν πρώτα πρωταγωνιστές. Είναι ψέματα όλα αυτά, μην τα πιστεύετε. Μην πιστεύετε γενικότερα αυτά που σας σερβίρουν τα μέσα μαζικού εξαναγκασμού. Μαζικής διαστρέβλωσης. Θα έχετε ακούσει για παράδειγμα ότι έγινε μια αεροπειρατεία, το Fly Dubai, έγινε χαμός. Υπάρχουν και κάτι βίντεο και υπάρχουν και διεθνείς αναταραχές γύρω από αυτό. Τα έχετε ακούσει όλα αυτά, έτσι? Μια αναστάτωση, μυστικές υπηρεσίες έχουν εμπλεχτεί, ότι έχουν αλλάξει συμμαχίες και τώρα διακινδυνεύουν την ισορροπία την παγκόσμια. Μέχρι και στην Αυστραλία ασχολήθηκαν. Όλο αυτό γιατί? Για την αεροπειρατεία. Τα πιστεύουν όλοι αυτοί τα Αμερικανάκια και οι υπόλοιποι. Αλλά εμείς γιατί είμαστε ο πιο πονηρός λαός, ο πιο έξυπνος θα μπορούσαμε να πούμε, της Ιφιλίου, αφισβητούμε αυτά τα οποία τα έχει δείξει μέχρι και βίντεο. Αλλά ξέρετε, όταν θέλω να κάνω αυτή την κόλπα, εδώ είπαν ότι προσγειωθήκαν στη Σελήνη. Δεν θα πούνε αυτό.
9: Καλημέρα. Τι άλλο θα σκεφτεί αυτός ο αδίσταχτος σατανάχιου για να μην κάνει εκλογές στο Ισραήλ? Προσέξτε τώρα. Αεροπειρατεία λέει στο αεροπλάνο. Το αεροπλάνο από την 11η Σεπτεμβρίου και μετά, για να μπει μέσα στο πιλωτήριο, υπάρχει κωδικός που τον ξέρουν μόνο οι πιλότοι. και ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον πιλότο, το αεροπλάνο άρχισε να πέφτει, ξαφνικά ο κόσμος μπούκαρε μέσα, δηλαδή πόρταν ξεκλείδωτη που δεν ξεκλειδώνει ποτέ, και υπήρχαν τυχαία μέσα δύο πιλότοι για να προσγειώσουν το αεροπλάνο. Και θέλω τώρα εγώ αυτό το πράγμα να το πιστέψω. Αυτό είναι ταινία επιστημονικής φαντασίας και από τις γελίες της άθλησης ταινίες, για να τελειώνουμε γρήγορα, που το καταλαβαίνεις ότι είναι ψέμα. Καλύτερα θα ήταν να εμφωνιζόταν ο Σούπερμαν και να κατεβάσει το αεροπλάνο κάτω. Θα ήταν πιο εντυπωσιακό. Δεν μας πείθετε. Είστε ψεύτες, ελεηνοί και προσπαθείτε να δείτε πόσο ηλίθιος είναι ο πλανήτης. Αυτό κάνετε.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
8: Αυτά όμως εμάς δεν περνάνε. Εν τω μεταξύ, λένε για τον Νετανιάχου. Ήδη μας λέγανε ότι έχει σκοτωθεί και τον παρουσιάζουν με AI. Και το είχαν αποδείξει γιατί ο αφρός του φραπέ που έπινε δεν είχε ηχηθεί, ενώ ήταν μεγάλη δόση. Αλήθεια αυτό που σας λέω. Τώρα θα πιστέψω μια αεροπειρατεία υποτίθεται.

0: Ας κοιτάξουμε το θέμα από κοινωνική άποψη. Δηλαδή, γιατί συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα? Γιατί κάποιος, ο οποίος είναι πιλότος, του έχουν εμπιστευτεί τη ζωή τόσων ανθρώπων, θέλει να πάρει το αεροπλάνο και να το ρίξει σε ένα αεροδρόμιο, σε κάτι σπίτια, πολυκατοικία, δεν ξέρω τι. Αυτός είχε παιδική ηλικία πάρα πολύ προβληματική. Να στα πω εγώ. Γιατί η μάνα του τον είχε πάει σε παιδοψυχολόγο. Και όταν πας σε παιδοψυχολόγο ένα παιδί, αμέσως δημιουργείται πρόβλημα.
1: Παιδοψυχολόγοι, το επάγγελμα της νέας εποχής και της νέας τάξης του αντιχρίστου θηρίου. Μη στέλνετε εκεί τα παιδιά σας. Ο σκοπός τους είναι η αποκτήνωση του ανθρώπου. Να χάσει τις ευαισθησίες του άνθρωπος, την τρυφερότητά του, ξεκόβουνε τα παιδιά από τις μάνες. Οι μάνες γίνονται στρίγλες, οι πατέρες γίνονται κομαλθακοί. Προσέξτε καλά, γιατί έχει γεμίσει ο τόπος από αυτά τα συχαμένα ανθρωπάκια, όπου διδάσκουνε τους γονείς παραφύση και διεστραμμένα πράγματα. Από τη γέννηση του παιδιού απαγορεύουνε στις μητέρες να παίρνουν τα παιδιά αγκαλιά.
0: Καταλάβατε? Και έχω και παράδειγμα. Ντοκουμέντο. Ούτε στην εκπομπή του Νάσου δεν υπάρχουν τέτοια ρεπορτάζ τα δικά μας. Άκου τι θα γίνει.
2: Εμπρός. Εμπρός. Ομιλείτε παρακαλώ. Ποιος είναι?
3: Είμαι αυτή που έφυγα.
0: Είναι μια μάνα που αντί να πάρει το παιδί στην αγκαλιά είχε φύγει. Το άφησε στους παιδοψυχολόγους.

0: Με ρωτάτε που θα βρείτε αυτό το τραγούδι, ονομάζεται «Ο δίσκος και το τηλέφωνο». Πάρτε με τηλέφωνο και θα σας στείλω το δίσκο.
1: Πες μου ποια μοίρα φοβερή.
0: Ο πατέρας δεν ήθελε να το πάνε σε παιδοψυχολόγο.

0: Άκου τι ώρα που είναι εδώ. Ξανά. Αριστούργημα.
1: Μετανιωμένη γυρίσα.
0: Δεν ξέρω αν έχει μετανιώσει ο κύριος Λοβέρτος για την επιλογή του που έφυγε από το σπίτι που τον είχε αναδείξει, που είχε γίνει υπουργός, από το Πασόκ δηλαδή, και πήγε στη Νέα Δημοκρατία και βγαίνει τώρα στα πάνελ και υποστηρίζει το κόμμα το καινούργιο που είναι και απέναντι έχει τους πρώην οπαδούς του που τον είχαν ψηφίσει μάλιστα και για αρχηγό. Είναι λίγο άβολη η κατάσταση.
2: Εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση να μιλούν για μειωμένη ανταπόκριση του κόσμου σε ό,τι λέει η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός της, ο κ. Μητσοτάκης. Κόμματα τα οποία επί 3,5 χρόνια είχαν ελεύθερο χώρο και τελικά από δεύτερα περάσανε τρίτα, ή κόμματα τα οποία διαλυθήκανε, διαιρεθήκανε δια του 10 και τώρα μετράνε ποιους ψήφους θα πάρει ο ένας και ο άλλος και τι θα κάνει εκείνος και ο άλλος.
3: Κοιτάξτε, εσείς είστε μετά 2,5-3 χρόνια και αποτυχία, ο κ. Μόζος είναι με τις διασπάσεις.
2: Η αποτυχία καταγράφεται.
4: Η αποτυχία
2: στο τέλος,
4: καταγράφεται όταν στελέχη του Πασόκ που έχουν διατελέσει υπουργοί, κύριε Λοβέρδο, και έχουν καταθέσει και υποψήφοι πρόεδροι. Την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια. Γιατί δεν έχουν χορτάσει την Κυριακή και θέλουν κι άλλο. Αυτό είναι. Και λυπάμαι πραγματικά με αυτά τα οποία λέτε για το Πασόκ. Λυπάμαι πραγματικά που το 21 σας είχα στηρίξει.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ναι, είναι, είπαμε, άβολη κατάσταση. Σου έρχεται να πεις διάφορα, αλλά καλύτερα να καταπιείς και να πεις ζουμ, ζουμ, ζουμ, ζουμ. Ίσως να εννοείται έτσι πολύ περισσότερα από ό,τι εκφράζονται. Σιλβί Βαρτάν τραγουδάει στα Ιταλικά. Από το κανσονίσιμα είναι αυτό.

0: Σιλβί Βαρτάν, που ήταν ένα πολύ ωραίο κορίτσι, το κορίτσι του Τζόνι Χαλιντέι, και τραγουδούσε και χόρευε. Χόρευε πάρα πολύ ωραία. Όχι βέβαια σαν τον Ξιαρχό. Ο Ξιαρχό είναι μέγας χορευτής. Επίσης έχει πρωταγωνιστεί σε διάφορα reality. Αλλά έχει και πολιτική άποψη. Αυτό έλειπε. Ήταν παρόν όταν ο Κασιδιάρης είχε πάει στα Μπουζούκια, όπου τον υποδέχτηκε ο Σταμάτης Γονίδης, και έκρινε ότι είναι αναγκαίο να επικοινωνήσει με το λαό για να πει τις δικές του τις σκέψεις ο κύριος Ξιαρχό.
1: Χορεύω στα Μπουζούκια και μας τραγουδάει, λέει, ένα ζευγαρά μπροστά σου, κάνω μπροστά σου και βλέπω μπροστά μου στο πρώτο τραπέζι, δεύτερο τραπέζι, τον Κασιδιάρη να περνάει τη βραδιά του και να τη γλεντάει. Και εγώ αν ήμουν 7 χρόνια στη φυλακή και στα Μπουζούκια θα πήγαινα και από εδώ θα πήγαινα και... Απλά ήταν πολύ παράδοξο, ρε παιδί μου, βλέποντας ένα πρόσωπο το οποίο είναι έτσι πολύ αμφιλεγόμενο, ένα τύπο ο οποίος ξέρει, ζει τη ζωή του όπως ποθεί, χωρίς τους κανονισμούς των πολιτικών μεγαθυρίων, με την καθαρή απόβλητη εικόνα τους, ζει έτσι λίγο πιο ανθρώπινα, και τον βλέπω μπροστά μου και λέω, τώρα δηλαδή με κοιτάει να χορεύω, τι μπορεί να σκέφτεται, διότι χόρευα εγώ και η Βικτόρια, μια χορεύτρια η οποία είναι μαύρη, είναι καταγωγή, έχει καταγωγή από την Αφρική. Οπότε έβλεπε έναν super gay, straight ομοφιλόφιλο όπως με λέω εγώ, και μια μαύρη κοπέλα, και διαπιστώνω ότι ο τύπος δεν έχει πρόβλημα με εμάς. Κατάλαβες τι εννοώ, δηλαδή αυτό έχει γίνει, έχει υπάρξει μια υπερβολή, στην οποία υπερβολή αυτή είμαι πολύ κατά.
0: Πολύ συγκεκριμένος τουλάχιστον ο κύριος Ξιαρχό. Και επειδή ο Κασιδιάρης είναι δεδηλωμένος οπαδός του Μουσολίνη, να πούμε και για τον Μουσολίνη μερικά πράγματα, ο οποίος έζησε μια ζωή με πάθος ενάντια στα πολιτικά κατεστημένα, σαν κανονικός άνθρωπος.
2: Με το χαμογελό.
0: Α, όχι, κάτσε. Αυτό είναι κατά του Μουσολίνη. Θα τσαντιστεί ο Ξιαρχό. Γιατί ο Μουσολίνη είχε πάει σε ένα κλαμπ, κακόφημο λίγο, όπου χόρευε.
3: Αλφα Πάτρας 94,4.
4: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
8: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Η ώρα είναι μία.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Κατατέθηκε στη Βουλή από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερακάκη, το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2% το 2026 και σε 2,3% το 2027, ενώ ο εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 3,8% το 2026 σε 2,6% το 2027. Το Υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει ότι παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για 7ο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί σε συνεργείο υγραεριοκίνησης επί της οδού Βόλου στη Λάρισα. Από την έκρηξη προκλήθηκε ισχυρό οστικό κύμα και ξέσπασε πυρκαγιά με αποτέλεσμα το κτίριο να τυλιχθεί στις φλόγες. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με την κατάστασή τους να μην κρίνεται σοβαρή. Τα ακριβή αίτια της έκρηξης διερευνώνται από την πυροσβεστική. Πρόωρες εκλογές προκήρυξε για τις 29 Νοεμβρίου ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Είχε προηγηθεί η καταψήφιση στη Βουλή δύο έκτακτων διαταγμάτων της κυβέρνησης για τη διευθέτηση της στεγαστικής κρίσης και της κοινωνικής αναταραχής που ακολούθησε την έξωση της 87χρονης Μαρή Κάρμεν στη Μαδρίτη. Στο διάγγελμά του, ο Ισπανός Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ανάγκη να ανανεωθεί και να διευρυνθεί η στήριξη του λαού προς την κυβέρνηση. Κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν αν θέλουν να ενταχθούν στο κύμα της ακροδεξιάς που προκαλεί οπισθοδρόμηση όπου και αν κυβερνά ή να προσφέρουν στην Ισπανία μια ευρύτερη προοδευτική πλειοψηφία. Τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η προάσπιση της κυριαρχίας των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής όπως η Ελλάδα και η Λιθουανία, είναι υπόθεση κοινή, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον Λιθουανό πρόεδρο. Πρέπει να προστατεύσουμε τα σύνορά μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ελληνική πρόταση για τη δημιουργία μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση έκτακτων μεταναστευτικών ροών. Στην επέτειο εκδήλωσης για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, θα μιλήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά την ομιλία του, αναμένεται να υπογραμμίσει τον ρόλο της Νέας Δημοκρατίας ως μιας παράταξης με ρίζες και ιστορία που αποτελεί σταθερό πυλώνα του πολιτικού συστήματος. Την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης για ψευδή δήλωση σε βάρος των δύο προφυλακισμένων γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με υπόμνημα που κατέθεσε στον ανακριτή. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο έγγραφα που είχαν αποστείλει οι γιατροί το 2025 και το 2026 και τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από τον έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου, αφορούσαν υποτιθέμενα προσαρτήματα οζονοθεραπείας. Κακουργηματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του 35χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε 54χρονη οδηγό ταξί, δαγκώνοντάς την και κόβοντας τμήμα του αυτιού της. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και απειλή και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή. Μεγάλες καταστροφές προκάλεσε στην Κρήτη η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το νησί. Στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου επισκέπτεται σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για την αποτίμηση των ζημιών. Σε αποκλεισμό της πύλης Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά προχώρησαν οι αλλοιείς της Αττικής, καθώς συνεχίζεται η πανελλαδική απεργία διαμαρτυρίας για το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Επιτροπή Αλλιεών αναμένεται να μεταβεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας προκειμένου να ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό Βασίλη Κικίλια και να καταθέσει υπόμνημα με τα αιτήματά τους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, 0-0 έληξε στην Τούμπα η αναμέτρηση της Εθνικής με τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Η Ελλάδα παραμένει στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου της διοργάνωσης μαζί με την Ολλανδία. Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στα ανατολικά 5 με 6, πρόσκυρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί ο Δημήτρης Στάκης.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα. Ο μήνας έχει 5, είναι Οκτώβριος, με φθινοπορεινές θερμοκρασίες. Από ό,τι βλέπω και την πρόβλεψη της μετεωρολογικής για τις επόμενες μέρες, εκεί θα κυμαίνεται η θερμοκρασία όπως είναι σήμερα, δηλαδή γύρω στους 22, 23, 24 βαθμούς. Μάλλον τα 30 και τα 35 άλλων φθινοπόρων θα πρέπει να τα ξεχάσουμε. Φέτος έχουμε κανονικό φθινόπορο. Φέτος που μάλλον θέλαμε το φθινόπωρο να είναι ζεστό και ο χειμώνας να είναι ζεστός, τώρα θυμήθηκε ο καιρός να μας κάνει κανονικό φθινόπωρο. Τέλος πάντων, είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, ακούτε την εκπομπή Λογαριασμός στη Μία. Ο Δημήτρης Στάκης θα είναι μαζί σας και θα είμαστε στην παρέα και θα μας κάνετε και εσείς παρέα μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Ο Σταμάτης Καρλούτσος είναι στην ρύθμιση των ήχων, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, η Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια των καλεσμένων και η Ντίνα Μόσκου και η Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Οι τρόποι επικοινωνίας γνωστοί: το τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, το email μας onair@alpharadio989.gr και ο αριθμός Viber 6947-989-989. Το μενού στην αρχή της καινούργιας εβδομάδας έχει πολλά θέματα και από το εξωτερικό και από το εσωτερικό. Το πιο σημαντικό ευρωπαϊκό θέμα είναι οι πρόορες εκλογές στην Ισπανία που ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα ο Ισπανός Πρωθυπουργός. Θα γίνουν προς τα τέλη Νοεμβρίου. Το στεγαστικό είναι το βασικό θέμα που έριξε την κυβέρνηση Σάντσεθ και οδηγείται σε εκλογές και πρέπει να πούμε... Η κυβέρνηση έπεσε γιατί τα δύο νομοσχέδια που κατέθεσε ο κύριος Σάντσεθ στην Ισπανική Βουλή για να ψηφιστούν απορρίφθηκαν όχι μόνο από την αντιπολίτευση αλλά και από το καταλανικό κόμμα που στήριζε τη δική του κυβέρνηση. Συνασπίστηκε με την αντιπολίτευση το κόμμα αυτό και έτσι ο κύριος Ισπανός Πρωθυπουργός δεν μπόρεσε να περάσει αυτά τα δύο διατάγματα και γι' αυτό υπέβαλε την παραίτησή του. Υπάρχει πλούσια ειδησιογραφία αυτή τη στιγμή σε όλο τον ισπανικό τύπο και αναλύσεις για το πολιτικό παράδοξο του στεγαστικού που οδήγησε στην πτώση της κυβέρνησης Σάντσεθ. Φυσικά η όλη ιστορία ξεκίνησε από την έξωση της Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, μιας 87χρονης γυναίκας που ζούσε στο σπίτι της στη Μαδρίτη επί 7 δεκαετίες. Η έξωσή της πυροδότησε μεγάλες διαδηλώσεις, αναζωπήρωσε τη λαϊκή κινητοποίηση και το στεγαστικό ζήτημα για όλη τη χώρα και σε όλη τη χώρα. Το είχαμε πει εδώ από αυτό το μικρόφωνο την πρώτη μέρα που προκλήθηκε αυτή η ιστορία. Μέχρι και ο σκηνοθέτης, ο Ισπανός γνωστός σκηνοθέτης, ο Πέτρο Αμοδοβάρ, είχε πάρει μέρος σε αυτές τις διαδηλώσεις και αποτέλεσμα είναι η πτώση της κυβέρνησης. Εδώ στη χώρα μας υπήρχε η αίσθηση ότι η Ισπανία είχε λύσει και πολύ αποτελεσματικά το στεγαστικό πρόβλημα και μάλιστα προβαλόταν και ως μοντέλο η Ισπανία και η αντιμετώπιση του στεγαστικού και για τη χώρα μας. Τώρα διαπιστώσαμε ότι το στεγαστικό κάθε άλλο παρά λύθηκε στην Ισπανία, είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα και οδήγησε και στην πτώση της κυβέρνησης. Οι δημοσκοπήσεις είναι δυσίωνες για το Σοσιαλιστικό Ισπανικό Κόμμα, όπως και γενικά για την αριστερά στην Ισπανία. Και η λογική του Σάντσεθ σε αυτές τις εκλογές είναι ή όλα ή τίποτα, μας θυμίζει το «Η εμείς ή κανείς». Και ο Ισπανός Πρωθυπουργός λένε τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης ότι ίσως να παίζει και το τελευταίο του πολιτικό χαρτί. Έριξα και μια ματιά στις τελευταίες δημοσκοπήσεις που έχουν κάνει όλες οι ισπανικές εφημερίδες το τελευταίο διάστημα. Τι ακριβώς λένε, ας σας δώσω και τα στοιχεία. Λοιπόν, με βάση λοιπόν αυτές τις τελευταίες δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου, το Λαϊκό Κόμμα, το Χριστιανοδημοκρατικό, να το πω έτσι, το Δεξίο Κόμμα, προηγείται με μια διαφορά από 4 έως 6 μονάδες. Επίσης το ακροδεξιό κόμμα ανεβαίνει, το χριστιανοδημοκρατικό μαζί με το δεξιό ακροδεξιό κόμμα, το Vox, ξεπερνούν το 50%, ενώ τα κόμματα της αριστεράς μαζί με το σοσιαλιστικό κόμμα συρρυκνώνονται. Ο μέσος όρος 11 δημοσκοπήσεων δίνει στο Λαϊκό Κόμμα 32,1%, στο Σοσιαλιστικό Κόμμα 26,5% και στο ακροδεξιό κόμμα 18,4%. Αυτά είναι τα σημαντικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, ενώ στην προτίμηση για πρωθυπουργός οι δημοσκοπήσεις δίνουν στον ηγέτη του χριστιανοδημοκρατικού του Λαϊκού Κόμματος, τον Φεϊχό, 21,6%, στο Σάντσεθ 19,8%, που είναι βασικά και οι δύο διεκδικητές της Πρωθυπουργίας στην Ισπανία. Τώρα, με βάση τα αποτελέσματα του 2023, όπου είχαν ξαναγίνει εκλογές, το Λαϊκό Κόμμα δεν έχει και πολύ μεγάλη άνοδο σε σχέση με εκείνα τα αποτελέσματα. Μία πτώση έχει επίσης το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Ισπανού Πρωθυπουργού. Σημαντική άνοδο έχει το Vox, το ακροδεξιό κόμμα, και επίσης μείωση έχουν τα υπόλοιπα αριστερά κόμματα. Θα δούμε τώρα, και αυτό λένε οι αναλύσεις στον Ισπανικό Τύπο σήμερα, αν όλη αυτή την ιστορία για το στεγαστικό που έβγαλε μετά από πολύ καιρό στο δρόμο πολύ κόσμο και κινητοποίησε και την Ισπανική Αριστερά και τη Ισπανική Σοσιαλδημοκρατία, αν αυτά είναι ικανά να τα εκμεταλλευτεί ο Ισπανός Πρωθυπουργός και να πάρει μία νίκη στις επόμενες εκλογές, μια και το σύνθημα είναι ή εμείς ή η συνεργασία δεξιάς-ακροδεξιάς, ένα από τα συνθήματα που θα χρησιμοποιήσει ο κύριος Σάνσεθ, ή αν τελικά υπό το βάρος και της στεγαστικής κρίσης αλλά και άλλων σκανδάλων που έχουν πλήξει το τελευταίο διάστημα την κυβέρνησή του, χάσει τις εκλογές και το Λαϊκό Κόμμα της Ισπανίας έρθει ξανά στην εξουσία, και θα δούμε αν θα έχει μια συνεργασία με το Vox ή με κάποιες άλλες δυνάμεις. Θα έχουν ενδιαφέρον οι εκλογές στην Ισπανία και αθροίζονται και αυτές οι εκλογές στον εκλογικό κύκλο που ανοίγει το επόμενο διάστημα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, και σε εμάς έχουμε εκλογές τον Μάιο-Ιούνιο, και βεβαίως κρισιμότατες για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι εκλογές στη Γαλλία την επόμενη χρονιά. Αυτά όσον αφορά το μεγάλο ευρωπαϊκό θέμα της μέρας, το οποίο είναι οι πρόορες εκλογές στην Ισπανία. Τώρα, αν για να μείνουμε λίγο στην Ευρώπη, πριν πάμε στα δικά μας, υπάρχει και μια ενδιαφέρουσα οικονομική είδηση που υπάρχει αυτή την ώρα στα μεγαλύτερα οικονομικά ευρωπαϊκά site και όχι μόνο. Η κρίση, οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου, η κρίση των ομολόγων και γενικά η πολύ πολύ ρευστή οικονομική κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο χτυπά και την Ευρώπη, καθώς το ευρώ έχει φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 μηνών λόγω των δημοσιονομικών πολιτικών κινδύνων της περιοχής. Έχει υποχωρήσει ως και 0,8% αγγίζοντας το 1,116 δολάριο ανά στις ασιατικές συναλλαγές. Αυτή είναι μια οικονομική είδηση που δείχνει πόσο δύσκολα είναι οικονομικά τα πράγματα και στην Ευρωζώνη συνολικά. Τώρα, πάμε στα δικά μας. Έχουμε αρκετές πολιτικές ειδήσεις σήμερα. Καταρχάς, έχουμε τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας που θα γιορταστούν το απόγευμα, φυσικά με απουσία σημαντικών κορυφαίων στελεχών. Δεν μιλάω για τον Αντώνη Σαμαρά που έτσι κι αλλιώς έχει διαγραφεί. Θα απέχει ο Κώστας Καραμαλής, θα απέχει και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, δύο πρόσωπα που βρέθηκαν στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Θα είναι εκεί ο Πρωθυπουργός, θα είναι εκεί άλλα στελέχη, θα έχουμε ομιλία του κύριου Μητσοτάκη με πολιτικά μηνύματα. Και επειδή άκουγα νωρίτερα τον κύριο Σμυρλή εδώ στον Γιώργο Ευγενίδη, τον πήρα ένα τηλέφωνο γιατί μου έκανε ένα κλικ αυτό που είπε περί της δυνατότητας κάποιος να κάνει 3D φωτογράφηση με ένα σύστημα που θα έχουν εκεί πέρα και να εμφανιστεί ξαφνικά ότι είναι ανάμεσα σε άλλους νεοδημοκράτες, σε ένα πούλμαν με γαλάζιες σημαίες ή σε μια συγκέντρωση έξω από τη Ριγίλης, στην Πυριώση ή οπουδήποτε αλλού. Και τώρα μου ήρθε έτσι μια πολύ πονηρή ιδέα ότι αυτό το σύστημα με την 3D φωτογράφηση θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν και στελέχη που ήρθαν στη Νέα Δημοκρατία πρόσφατα ή πριν από λίγα χρόνια, που δεν έχουν σχέση με την ιστορία τους, που δεν πήραν μέρος σε προεκλογικές συγκεντρώσεις, αλλά που θα χρειαστούν ενδεχομένως κάποια τέτοια φωτογραφία για τα προεκλογικά τους φυλάδια. Διότι άλλο είναι τώρα να έχεις βάλει την ώρα που γινόταν αυτές οι... που γίνονταν αυτές οι συγκεντρώσεις, εσύ μάλλον ήσουν με πράσινες σημαίες, δεν ξέρω με τι σημαίες ήσουν, εν πάση περιπτώσει, αλλά τώρα σου δίνει η Νέα Δημοκρατία αυτή τη δυνατότητα να κάνεις μια 3D φωτογράφηση και να βάλεις και μια τέτοια φωτογραφία στο προεκλογικό σου φυλάδιο, ότι είσαι με τις γαλάζιες σημαίες στις συγκεντρώσεις και στα πούλμαν. Ένα άλλο ενδιαφέρον επίσης στοιχείο που θα έχει έτσι πλάκα, αν το κάνουν κάποια κορυφαία στελέχη που δεν ήταν πάντα στη Νέα Δημοκρατία, είναι ένα quiz, λέει. Θα υπάρχει εκεί και ένα ηλεκτρονικό quiz, ένας πίνακας, με 100 ερωτήσεις για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. μαθαίνω ότι έχουν δοθεί εντολές να πάνε διαβασμένα τα κορυφαία στελέχη, γιατί μπορεί κάποιοι, ιδίως από αυτούς που ήρθαν στη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια, να θέλουν να δείξουν ότι ξέρουν την ιστορία τους, παιδί μου, ότι έχουν διαβάσει, πώς λέγαμε στα χρόνια των μνημονίων, να έχουμε κάνει τα μαθήματά μας. Αυτό. Και θα έχει ενδιαφέρον κάποια από αυτά τα στελέχη να βρεθούν μπροστά εκεί στους υπολογιστές, να κάνουν το quiz και να βγουν διαβασμένοι ότι ξέρουν την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Απλά να προσέξουν, γιατί μπορεί να πατήσουν λάθος κουμπιά, να βγουν αδιάβαστοι, να βγουν άσχετοι, και όχι τίποτα άλλο, αλλά υπάρχει και η προτροπή και το μήνυμα του Νίκου Δένδια που διατυπώθηκε την Παρασκευή σε αυτή την πολύ μεγάλη συγκέντρωσή του στο Ακάνθους, αναφερόμενο στην ρίση του Ουίνστον Τσόρτσιλ ότι κάποιος στα νιάτα του είναι αριστερός και μετά γίνεται δεξιός. Ο κύριος Δένδιας είπε, και βέβαια το μήνυμα είχε και πολλαπλούς και συγκεκριμένους αποδέκτες, ότι εγώ δεν υπήρξα ποτέ αριστερός και ήμουνα από τα νιάτα μου στη Νέα Δημοκρατία. Είμαι στη Νέα Δημοκρατία, τη Νέα Δημοκρατία υπηρετώ, τους ηγέτες της όλους τους υπηρέτησα και εδώ θα είμαι και για το αύριο και για το μεθαύριο. Και όποιος ξέρει λίγο από την εσωκομματική γεωγραφία κατανοεί προς ποιες ποικιλώνυμες κατευθύνσεις πήγαινε αυτό το πολύ καθαρό μήνυμα του κυρίου Δένδια. Τώρα, μια και λέμε για μετακινήσεις, για αυτούς που έρθαν, για αυτούς που έφυγαν, για αυτούς που προσπαθούν να μάθουν την ιστορία των κομμάτων, για αυτούς που δεν την ξέρουν, θα έχουμε ακόμα μια μετακίνηση σήμερα ενδιαφέρουσα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, θα συναντηθεί με τον πρώην Υπουργό Άμυνας, τον Άβαρχο Αποστολάκη, προκειμένου να ανακοινωθεί η ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ. Υπήρχε μια ολόκληρη συζήτηση για το αν ο κύριος Αποστολάκης θα κατέβει στον Πειραιά ή στην Κρήτη. Ο ίδιος θέλει να κατέβει στην Κρήτη. Το ΠΑΣΟΚ ήθελε να κατέβει στον Πειραιά, μπας και πάρει την έδρα, που δεν βγάζει εδώ και κάτι χρόνια. Του είχαν υποσχεθεί του κυρίου Αποστολάκη θεοί και δαίμονες ότι θα τον βοηθήσουν να κερδίσει την έδρα στον Πειραιά. Μέχρι και ο Κώστας Λαλιώτης θα έκανε εκστρατεία υπέρ του. Φαίνεται όμως ότι ο κύριος Αποστολάκης, και σωστά ποιών κατά την άποψή μου, δεν πείθεται ότι μπορεί, όσο και αν βοηθηθεί, και ο ίδιος είναι ένα σημαντικό πολιτικό μέγεθος, όσο και αν βοηθηθεί να κερδίσει την έδρα στον Πειραιά, το ΠΑΣΟΚ, και μάλλον θέλει να κατευθυνθεί προς την Κρήτη και πιθανότατα σε αυτή τη συνάντηση με τον κύριο Ανδρουλάκη να ανακοινωθεί και η εκλογική περιφέρεια στην οποία θα πολιτευθεί ο Ναύαρχος Αποστολάκης στις επόμενες εκλογές. Εγώ είχα μια επικοινωνία μαζί του και ελπίζω, αν όλα πάνε καλά όσον αφορά τις δημόσιες ανακοινώσεις, αύριο να τον έχουμε εδώ μαζί μας, να μας πει για την επιλογή του, γιατί τελικά επέλεξε το ΠΑΣΟΚ να πολιτευτεί στις επόμενες εκλογές και όχι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θυμίζω ότι ο κύριος Αποστολάκης μπήκε στην πολιτική με τον Αλέξη Τσίπρα, μιλούσε με πολύ καλά λόγια όλο το προηγούμενο διάστημα για τον Αλέξη Τσίπρα και ήταν και υπουργός άμυνας στην οικουμενική, όχι, στην κυβέρνηση που προέκυψε μετά τις εκλογές, στην υπηρεσιακή μάλλον, για να το πω σωστά, και βεβαίως υπήρξε και βουλευτής επικρατείας, αν σωστά το λέω, του ΣΥΡΙΖΑ, αν το λέω σωστά τώρα, γιατί με τον τότε ΣΥΡΙΖΑ έχουμε μπερδευτεί λίγο, γιατί δεν θυμόμαστε τώρα ποιοι ήταν, ποιοι δεν ήταν, ποιοι έφυγαν, ποιοι έμειναν. Όχι, ήταν βουλευτής, σωστά, γιατί και τώρα είναι ανεξάρτητος ο κύριος Αποστολάκης και θα ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, αν τον έχουμε αύριο μαζί μας, θα τα κανονίσουμε αυτά και θα τα πούμε και θα μας εξηγήσει και ο ίδιος γιατί πήγε στο ΠΑΣΟΚ και όχι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Τώρα, μετά τις διαφημίσεις, επειδή μέσα στο Σαββατοκύριακο υπήρξαν και κάποια βίντεο του κυρίου Σαμαρά που επέστρεψε με σφοδρή κριτική κατά της Νέας Δημοκρατίας, θα έχουμε ένα πρόσωπο από τα παλιά που είχε διατελέσει και υπουργός της κυβερνήσης του Κώστα Καραμαλή και που είχε το προσωνύμιο τότε ο Κόκκινος Πάνος. Ήταν υπουργός της εργασίας τότε ο Πάνος Παναγιωτόπουλος και είχε το προσωνύμιο ο Κόκκινος Πάνος, διότι ήθελε να κάνει, πώς να το πω, πιο σοσιαλιστικές, αν μου επιτραπεί ο όρος, πολιτικές όσον αφορά τα εργασιακά. Εξού και το Κόκκινος Πάνος. Σήμερα, μάλλον στο επόμενο πολιτικό του βήμα, ο Κόκκινος Πάνος θα πάει με τον βαθύ μπλε Αντώνη Σαμαρά και θα τον έχουμε μαζί μας σε λίγα λεπτά να μας εξηγήσει γιατί Πώς βλέπει το εγχείρημα του κυρίου Σαμαρά, πού απευθύνεται, αν στόχος του είναι να φύγει ο Μητσοτάκης, αν θα κλείσει το κόμμα μετά τις πρώτες εκλογές και όλα αυτά που ακούγονται τις τελευταίες μέρες και που έδωσαν αφορμή και στον κύριο Σαμαρά να βγει με αυτό το TikTok βιντεάκι το Σαββατοκύριακο, στο οποίο κλασικά συνομιλεί με τον συνάδελφό μας τον Νίκο Τσούτσια, που είναι και διευθυντής του γραφείου τύπου του. Αυτά μέχρι στιγμής. Πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ να κάνουμε λογαριασμό, πολιτικό λογαριασμό με τον Πάνο Παναγιωτόπουλο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Γενιφάρμα.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines. Είναι πολλά τα jackpots. Είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, μια και μιλάμε για ό,τι μπορείτε να ζήσετε και για ό,τι ζείτε, να σας πω ότι στο 32ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρες με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ, το κοινό συναντά και φέτος τη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Από τις 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα μετατρέπεται σε μια μεγάλη κινηματογραφική γιορτή με προβολές και δράσεις σε χώρους όπως το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη στέγη του Ιδρύματος Σονάση, αλλά και σε κινηματογράφους της πόλης. Στο επίκεντρο βρίσκονται το ελληνικό σινεμά και η νέη δημιουργία, ενώ η ΔΕΗ υποστηρίζει δύο σημαντικές διακρίσεις του φεστιβάλ, τη Χρυσή Αθηνά καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθηνά καλύτερου ντοκιμαντέρ. Μια και σας έλεγα πριν για τον Άβαρχο Αποστολάκη, κοίταξα και εγώ τα κοιτάπια μου, γιατί δεν έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, αλλά είναι τόσο πυκνά τα γεγονότα που νομίζουμε ότι έχουν περάσει δεκαετίες. Ο Άβαρχος Αποστολάκης λοιπόν ήταν βουλευτής επικρατείας στις εκλογές του 2023 και ήταν εξοκοινοβουλευτικός υπουργός άμυνας από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούλιο του 2019, όταν ο Πάνος Καμένος και οι ανεξάρτητοι Έλληνες διαχώρισαν την θέση τους από τον Αλέξη Τσίπρα λόγω της Συμφωνίας των Πρεσπών και έφυγαν από την κυβέρνηση. Όταν λοιπόν έφυγε ο Πάνος Καμένος από Υπουργός Άμυνας, τον διαδέχθηκε ο Ναύαρχος Αποστολάκης ως εξοκοινοβουλευτικός υπουργός και μετά εντάχθηκε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 23, εξελέγει βουλευτής επικρατείας, διαφώνησε μετά με το κόμμα του, έγινε ανεξάρτητος και σήμερα αναμένεται η ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα, όπως σας είπα και νωρίτερα, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ένα πρόσωπο από τα παλιά που διατέλεσε υπουργός της κυβερνήσης του Κώστα Καραμανλή, ο πρώην υπουργός ο κύριος Πάνος Παναγιωτόπουλος και πάντα συνάδελφός μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Παναγιωτόπουλε.
8: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στο πολυπληθές κοινό σας, υπουργός και στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, ως υπουργός Εθνικής Αμήνης.
0: Σωστά, σωστά. Απλά λέω τώρα στον Κώστα Καραμαλή, γιατί ήταν πιο ήρεμα τα πράγματα τότε και δεν ήμασταν σε μνημόνιο, οπότε κανείς μπορούσε να κάνει περισσότερες εθνικές πολιτικές, εξού και το προσωνύμιο τότε Κόκκινος Πάνος. Αν θυμάμαι καλά.
8: Γιατί, διότι υλοποιήσαμε, ήμουν υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και υλοποιήσαμε ένα πολύ δυνατό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων με κοινωνικό πρόσημο υπέρ των εργαζομένων, γιατί το πίστευε πριν απ' όλα ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής και εγώ προσωπικά.
0: Σωστά.
8: Το συζητήσαμε με όλους, δηλαδή εγώ πήγα τότε σε εκδήλωση του Κέντρου Μαρξιστικών Ερευνών.
0: Έξω και το Κόκκινος Πάνος.
8: Γιατί εγώ πιστεύω
0: ότι
8: αυτή η παράταξη, κύριε Τάκη, επειδή μελετάτε ιστορία, ναι, δεν είστε διαβασμένος άνθρωπος.
0: Να είστε καλά.
8: Και το ξέρω. Είστε διαχρονικός, όχι παλιός, διαχρονικός. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή η παράταξη που λέγεται κεντροδεξιά παράταξη στην Ελλάδα έχει βαθιές ρίζες στη λαϊκή ψυχή και στην σκέψη, στα ενδιαφέροντα και στις αγωνίες του ελληνικού λαού. Δεν είναι τυχαίο ότι προσωπικότητες όπως ο Ίων Δραγούμης, που προέρχονται ιδεολογικά από αυτή την παράταξη, προσωπικότητες όπως ο Δημήτριος Γούναρης, ασχέτως αν κρίθη για τη μικρασιατική καταστροφή διαφορετικά, και η ομάδα των Ιαπώνων, ήταν αυτό που λέμε κοινωνική δεξιά.
0: Ναι.
8: Δηλαδή ένα κομμάτι συντηρητικό και φιλελεύθερο ταυτόχρονα, το οποίο έβλεπε όμως ως αναγκαιότητα την ύπαρξη ενός ισχυρού κράτους που θα έθετε τους κανόνες του ανταγωνισμού στην ελεύθερη
0: οικονομία. Σωστά. Εξού και ο Καραμαλής στην ιδρυτική διακήρυξη μιλάει για το ριζοσπαστικό φιλελευθερισμό και για μια νέα δημοκρατία που είναι πέρα και πάνω.
8: Και
0: σόλεπτο να το πω και αυτό, γιατί θα έχει νόημα.
8: Υπέρ της μικρομεσαίας τάξης.
0: Σωστά.
8: Αυτό το θέμα.
0: Για την κουβέντα μας, πέρα και πάνω από τις παραπλανητικές ετικέτες δεξιά, κέντρο, σωστό, αριστερά, έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
8: Ακριβώς.
0: Τώρα, ακριβώς, ο Κόκκινος Πάνος σήμερα πώς και επέλεξε να πάει με τον βαθύ μπλε γαλάζιο Σαμαρά? Και το λέω αυτό γιατί σας άκουσα και σε μια πρόσφατη εκδήλωση να λέτε ότι θα είστε στο πλευρό του κυρίου Σαμαρά και κατά πάσα πιθανότητα θα είστε και υποψήφιος βουλευτής.
8: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι αποτελεί ανάγκη εθνική και κοινωνική η παρέμβαση στο πολιτικό σκηνικό του Αντώνη Σαμαρά και η δημιουργία ενός νέου πολιτικού σχηματισμού. Και το πιστεύω γιατί υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Και το κενό αυτό, έξυπνα από την πλευρά του, το εκμεταλλεύεται ο νυν πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Ποιο είναι το κενό?
8: Θα σας πω, ο οποίος έχει μετατοπίσει τη Νέα Δημοκρατία και να σας πω κάτι, δεν το έκρυψε ποτέ.
0: Ναι.
8: Ο κύριος Μητσοτάκης από τον καιρό που μπήκε στην πολιτική έχει μια ατζέντα καθαρά νεοφιλελεύθερη. Δεν έκρυψε ποτέ τις απόψεις του αυτές για την κοινωνία, για την οικονομία. Δεν έκρυψε ποτέ τις απόψεις του για τα ελληνοτουρκικά, ότι είναι υπέρ της σχολής του κατευνασμού. Λοιπόν, άλλοι φταίνε που τον στήριξαν να γίνει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ο κύριος Σαμαράς. Γιατί ο κύριος Σαμαράς τον στήριξε.
8: Εγώ πρέπει να σας πω ότι διαφώνησα τότε με τον κύριο Σαμαρά.
0: Μάλιστα.
8: Διαφώνησα με τον κύριο Σαμαρά ευθέως και του είπα ότι αυτό που κάνεις είναι λάθος. Και απεδείχθη ότι τότε έκανε λάθος.
0: Ναι, αλλά μισό λεπτό. Ο κύριος Σαμαράς τον στήριξε τον κύριο Μητσοτάκη και ο κύριος Μητσοτάκης πήρε δύο φορές εκλογές με 40%.
8: Μα αναμφίβολα, κοιτάξτε, ο λαός ψηφίζει και πρέπει να σεβόμαστε τη λαϊκή ψήφο. Όμως προσέξτε, σχεδόν 8 χρόνια μετά.
0: Ναι.
8: Την πρώτη μέρα που εγκατεστάθηκε στο Μαξίμου ο κύριος Μητσοτάκης, τι έχουμε μπροστά μας? Έχουμε μία φτωχοποίηση, ραγδαία φτωχοποίηση μικρομεσαίων στρωμάτων. Δεν μιλάμε για τους φτωχούς. Οι φτωχοί έχουν γίνει φτωχότεροι δυστυχώς. Μία ραγδαία φτωχοποίηση των μικρομεσαίων στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας. Έχουμε μία κυβέρνηση η οποία στρέφεται προς την υποστήριξη χιλίων οικογενειών το πολύ σε όλη την Ελλάδα, την ενδιαφέρουν δηλαδή τα μεγάλα μεγέθη και όχι τα μικρομεσαία μεγέθη, και έχουμε μία κατάσταση στην καθημερινότητα η οποία είναι αφόρητη για τον μικρομεσαίο Έλληνα.
0: Ερώτημα καθαρό, κύριε Παναγιώτη. Άρα το κόμμα.
8: Προσέξτε, να το τελειώσω.
0: Επειδή δεν έχουμε άπλετο χρόνο, το κόμμα Σαμαρά έρχεται.
8: Έχει σημασία.
0: Ναι.
8: Έχουμε ένα 75% minimum του ελληνικού λαού.
0: Mm-hmm.
8: Και το δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Άλλες δείχνουν και 77% ναι. του ελληνικού λαού. Που είναι αντίθετο προς τη σημερινή κυβέρνηση.

0: Για Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, γράψτε το.
1: Ναι.
0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, με συγχωρείτε. Είναι Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και θα διαπιστώσετε,
1: ναι,
0: ότι σε λίγους μήνες, ναι, θα έχω πέσει μέσα την πρόβλεψή μου αυτή.
1: Για γιατί το λέω. Ποια είναι η πρόβλεψη?
0: Η πρόβλεψή μου είναι ότι το κόμμα Σαμαρά θα έρθει για να κυβερνήσει.
1: Εννοείται ότι θα έρθει πρώτος στις εκλογές?
0: Προσέξτε, κρατήστε αυτό που σας λέω, δεν θα πω περισσότερα.
1: Όχι, όχι, το πρέπει να μου πείτε πώς θα κυβερνήσει.
0: Τώρα θα σας το εξηγήσω. Ο Σαμαράς δεν κατεβαίνει για να ρίξει, ούτε να ανατρέψει, ούτε για να δουλέψει προβοκατόρικα. Ο Σαμαράς, εφόσον κατέβει και προχωρήσει στην ίδρυση ενός νέου πολιτικού, ναι, σχηματισμού που θα συνδυάζει τον υγιή πατριωτισμό με τον κοινωνικό ριζοσπαστισμό, δηλαδή με μέτρα κατά της ακρίβειας, κατά των καρτέλ, υπέρ των συνταξιούχων, υπέρ των μικρομεσαίων, με μείωση φορολογίας, με μετάλληση, ναι, ρευστότητας, ναι, ναι, από τις τράπεζες στους μικρομεσαίους που δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι και ούτω καθεξής, με μείωση εγκληματικότητας, με αντιμετώπιση του δημογραφικού, του μεταναστευτικού και τα υπόλοιπα που θα τα ακούσετε,
1: ναι,
0: θα έρθει για να τα εφαρμόσει στην πράξη. Θα είναι ο πυλώνας της νέας διακυβέρνησης της χώρας που θα προκύψει αμέσως μετά τις εκλογές.
1: Άρα μου λέτε θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός?
0: Αφήστε να το πω και αυτό.
1: Ναι.
0: Είπε ο πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης,
1: ναι,
0: είπε, έχει ένα πολύ βασικό επιχείρημα, έτσι, το οποίο εγώ το σέβομαι το επιχείρημα αυτό. Λέει ότι ποιος κοιτάει όλες τις πτέρυγες της Βουλής, ναι, τώρα που μιλάει από το Βήμα, και λέει, εάν χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα,
1: ποιος θα το
0: σηκώσει, και εννοεί βεβαίως περίπτωση εθνικής κρίσης, ότι θα πάρει ο Τραμπ,
1: ναι,
0: θα,
1: ναι,
0: πάρει,
1: ναι,
0: ο
1: ναι,
0: Τραμπ, θα πάρει ο Φοντερ Λάιεν, θα πάρει ο Πούτιν και ούτω καθεξής. Εγώ σας λέω λοιπόν, χωρίς να θέλω να μειώσω τους σημερινούς αρχηγούς των κομμάτων, που τους σέβομαι όλους, και ο καθένας από την πλευρά του προσπαθεί για το καλύτερο όπως το αντιλαμβάνεται του ελληνικού λαού,
1: ναι,
0: η μόνη εναλλακτική λύση που προσφέρει μία ψήφο εκτόνωσης της οργής, μία ψήφο αποδοκιμασίας της σημερινής πολιτικής και μία ψήφο δημιουργικής πολιτικής ανατροπής των σημερινών συσχετισμών μαζί με κυβερνησιμότητα,
1: μάλιστα,
0: μαζί με πρόταση εναλλακτικής διακυβέρνησης, θα είναι ο Αντώνης Σαμαράς και θα το δείτε.
1: Άρα πάει για πρωθυπουργός, λοιπόν, αυτό μου λέτε.
0: Δεν μπορώ να σας πω αν θα είναι πρωθυπουργός ή όχι. Αυτό που μπορώ να σας
1: όταν
0: πω...
1: Όταν μου λέτε ότι μόνο είναι, αυτός όχι, μπορεί προσέξτε, να σηκώσει προσέξτε, το τηλέφωνο...
0: Το τι θα είναι, θα φανεί από το αποτέλεσμα. Και εγώ δεν μπορώ να προδικάσω τι θα ψηφίσει ο ελληνικός λαός στην κάλπη. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως, ότι θα είναι ο πυλώνας γύρω από τον οποίο θα διαμορφωθούν οι νέες ισορροπίες,
1: μάλιστα,
0: για να έχουμε μια σταθερή, ασφαλή,
1: πολύ ωραία,
0: και εξαιρετικά,
1: δώστε μου...
0: και εξαιρετικά θετική για τον ελληνικό λαό κυβέρνηση.
1: Δώστε μου μισό λεπτό να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και να επιστρέψω να σας κάνω μια ερώτηση ακόμη.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, γυρνάμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Έχω και πολλά μηνύματα που λένε ότι τι θα κάνει με τον ένφια, πώς θα μειώσει τον υλικό φόρο κατανάλωση, προϋπολογισμό. Όλα θα τα έδει. Όλα θα τα λύσει, λέει ο Σαμαράς ως Μεσσίας, όπως τα έλυσε και ο Τσίπρας κλπ.
0: Κοιτάξτε, δεν λέει. Καταρχήν ο κύριος Σαμάρας δεν έχει καμία σχέση με τον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ίσα ίσα ο κύριος Τσίπρας είναι εκείνος που του τράβηξε το χαλί μαζί με την κυρία Μέρκελ. Ακριβώς.
1: Μην πάμε τώρα πίσω, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι για το μέλλον.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά.
0: Του 2014 πήγε η χώρα πρόωρα σε εκλογές.
1: Τώρα ούτε ο κύριος Τσίπρας.
0: Έχει βγει από τα μνημόνια από τότε.
1: Πολύ ωραία. Ερώτημα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Είναι φιλοδοξία του κάθε κόμματος να πάει καλά και να μπορέσει να κυβερνήσει.
0: Είναι ανάγκη.
1: Σωστό. Ερώτημα.
0: Ο Σαμαράς καλείται αυτή τη στιγμή. Όχι να εκπληρώσει φιλοδοξία. Τις φιλοδοξίες σου τις έχει εκπληρώσει. Και το καλό και το ξεκούραστο για τον Σαμαρά θα ήταν να καθίσει στο σπίτι του.
1: Πολύ ωραία.
0: Καλείται να αναλάβει ένα ιστορικό βάρος και να καλύψει
1: Σωστό.
0: Το κενό εξουσίας που υπάρχει μετά τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ωραία. Ερώτημα.
0: Δεν μπορεί ένα κόμμα το οποίο παίρνει 23 και 24% να κυβερνήσει.

0: περνάει την Ελλάδα και να εμφανίζεται ως μονοκρατορία. Έτσι δεν είναι.
1: Τέλεια. Αυτό ακούστε όμως και το ερώτημα.
0: Κατάσταση πάρα για τους δημοκρατικούς θεσμούς. Λοιπόν, πώς θα το κάνουμε,
1: ωραία.
0: Δηλαδή.
1: Αν ένα κόμμα πάρει 24% δεν μπορεί να κυβερνάει, διότι είναι παραφύση κατάσταση, όπως λέτε.
0: Δεν μπορεί να είναι μονοκρατορία.
1: Σωστό. Αν ο κύριος Σαμαράς στις επόμενες εκλογές, αντί για το κεντρικό πυλώνα του συστήματος που λέτε εσείς, πάρει ένα 4% ή ένα 5%. Και στις δεύτερες εκλογές, το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας ή Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Ο κύριος Σαμαράς θα προτιμήσει να πέσει η Νέα Δημοκρατία και να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας είτε ο κύριος Τσίπρας είτε ο κύριος Ανδρουλάκης ή θα στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Κοιτάξτε, μπήκατε σε μια διαδικασία υποθέσεων.
1: Αυτό που μου λέτε εσείς υπόθεση δεν είναι που μου περιγράψατε πριν.
0: Μα περιμένετε λίγο, θα σας απαντήσω, εγώ δεν κρύβομαι.
1: Πείτε μου.
0: Εγώ δεν κρύβομαι, ξέρετε, οι απόψεις μου είναι σαφείς. Και το κόκκινος βγήκε γιατί πιστεύω ότι αυτή η παράταξη, η ιστορική παράταξη...
1: Δύο λεπτά έχουμε, κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Ένα λεπτό, θα σας τα καλύψω κατά δύο λεπτά, μην ανησυχείτε, όχι δυόμιση, δύο.
1: Ναι.
0: Η ιστορική παράταξη του Καραμαλισμού σε θέματα κοινωνικής πολιτικής υπήρξε πολύ πιο γενναία και πιο αποτελεσματική και από την ίδια την αριστερά στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είναι κοντά στον εργαζόμενο, στον συνταξιούχο, στον αγρότη, στον άνεργο, στο φτωχό και μικρομεσαίο Έλληνα. Mm-hmm. Πάμε τώρα στην ερώτησή σας. Ακούστε να δείτε. Ο Σαμαράς πιστεύει σε ιδέες, σε απόψεις και σε αρχές. Ποτέ δεν θα επιτρέψει στον εαυτό του να λειτουργήσει στην πράξη ως υπομόχλιο για να επιστρέψουμε σε καταστάσεις όπως εκείνη του κύριου Τσίπρα, την οποία τη δοκιμάσαμε και είδαμε τα διέξοδα τα οποία δημιούργησε.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Ξαναλέω ότι ο Σαμαράς κατεβαίνει για να κυβερνήσει με τις ιδέες και τις απόψεις οι οποίες χαρακτήριζαν τον υγιή Καραμαλισμό, χαρακτήριζαν δηλαδή μια πολιτική...
1: Καλά, όχι ακριβώς, γιατί ο κύριος Σαμαράς... Συγγνώμη κύριε Παναγιωτόπουλε, μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Ο κύριος Σαμαράς όταν έγινε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ήθελε να διαγράψει τον Καραμαλή τώρα. Μην μιλάμε για Καραμαλισμό.
0: Ποιος το είπε αυτό. Εγώ που ήμουν δίπλα του και ήμουν το νούμερο 2 στη Νέα Δημοκρατία, μιλούσα καθημερινά με τον κύριο Μολυβιάκη και τον κύριο Καραμαλή, πρέπει να σας πω, τον κύριο Αγγέλου.
1: Εντάξει.
0: Θα σας το αποκαλύψω τώρα.
1: Εντάξει.
0: Καθημερινά εγώ μιλούσα με τον Μολυβιάκη.
1: Θυμάμαι τι είχε κάνει στο Θόδωρο Ρουσόπουλο.
0: Τον Αγγέλου και τον Κώστα τον Καραμαλή.
1: Θυμάμαι πως είχε φερθεί το κόμμα στο Θόδωρο Ρουσόπουλο τότε. Εν πάση περιπτώσει. Άρα μου λέτε ότι αν ο κύριος Σαμαράς δεν πιάσει τον εκλογικό του στόχο και συγκεντρώσει ένα χαμηλό ποσοστό.
0: Δεν θα πιάσει τον. Όχι. Αυτό το είπατε εσείς.
1: Λέω αν. Εγώ το λέω. Αν δεν πιάσει το χαμηλό του στόχο, τον εκλογικό του στόχο, δεν θα βοηθήσει στο να φύγει η Νέα Δημοκρατία από την εξουσία. Θα τη στηρίξει με κάποιο τρόπο. Αυτό μου λέτε.
0: Εγώ σας λέω ευθέως.
1: Ναι.
0: Ότι είναι σαν να μου λέτε δηλαδή ότι αν ήμουν εγώ 2 μέτρα ψηλός θα ήμουν ο Αντετοκούμπο. Όχι, δεν εξυπακούεται.
1: Μα δεν μου είπατε ότι δεν θέλει, δεν θα βοηθήσει να γυρίσει ο Τσίπρας στην εξουσία και το Πασόκ.
0: Αφήστε λίγο να σας απαντήσω. Καταρχήν, ο Σαμαράς θα έχει διψήφια ποσοστά.
1: Μάλιστα.
0: Και πάμε και στοίχημα.
1: Ωραία.
0: Διορθώνω, σήμερα είναι Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και πάμε και ένα ωραίο στοίχημα. Ότι σε κάθε περίπτωση ο Σαμαράς θα έχει διψήφια ποσοστά.
1: Ωραία.
0: Άρα θα είναι κόμμα εξουσίας, άρα θα κατέβει για να κυβερνήσει. Το ξαναλέω.
1: Αν δεν
0: και
1: συμβεί
0: σε
1: αυτό.
0: Σε καμία περίπτωση ο Σαμαράς δεν πρόκειται να επιτρέψει να ξαναγυρίσουμε σε πολιτικές που μας οδήγησαν στα διέξοδα του δημοψηφίσματος του 2015 και του κλεισίματος των τραπεζών.
1: Μάλιστα. Αφορά μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα ή και το ΠΑΣΟΚ.
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να προδικάσω τα θέματα του ΠΑΣΟΚ. Γιατί σας θυμίζω ότι ο Σαμαράς συγκυβέρνησε και με το ΠΑΣΟΚ και με την αριστερά σε μια κυβέρνηση
1: Μάλιστα.
0: που πήρε τη χώρα στο μείον 7 και την ανέβασε σε συν ένα.
1: Κατανοητά.
0: Και θα είχαμε βγει από τα μνημόνια αν η κυρία Μέρκελ δεν είχε τραβήξει το χαλί την κυβέρνηση Σαμαρά.
1: Κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Αρνούμενη την αξιολόγηση.
1: Μας δώσατε πολύ πολιτικό υλικό για συζήτηση τις επόμενες μέρες. Θα τα ξαναπούμε.
0: Να σας πω βέβαια το εξής.
1: Θα είστε υποψήφιος που...
0: Ακούστε κάτι.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν μιλάω ως εκπρόσωπος του κύριου Σαμαρά. Δεν είμαι εκπρόσωπος του κύριου Σαμαρά.
1: Όχι. Αλλά θα κατεβείτε μαζί του στις εκλογές.
0: Είμαι αυτεξούσια και αυτόνομη πολιτική προσωπικότητα. Εφόσον προχωρήσει ο κύριος Σαμαράς.
1: Θα είστε μαζί του.
0: Θα σκεφτώ βεβαίως, θα σκεφτώ αν θα κατέβω ως υποψήφιος στο νότιο κομμάτι της Β' Αθηνών.
1: Άρα έχουμε και την περιφέρεια.
0: Όπου διετέλεσα και βουλευτής για ένα χρονικό διάστημα το 19, δεν τον εκπροσωπώ ως εκπρόσωπος αυτή τη στιγμή δικός του ή ενός κόμματος που δεν υπάρχει. Σας εκφράζω τις δικές μου απόψεις και τον τρόπο με τον οποίο βλέπω ότι μπορεί να δραστηριοποιηθεί ο κύριος Σαμαράς την πολιτική γωνίτρα.
1: Σας έδωσα 2 επιπλέον λεπτά από τα 2 που σας είπα. Σας ευχαριστώ
0: Είμαι
1: πολύ
0: υποχρεώς.
1: Για την επικοινωνία. Θα τα πούμε ξανά. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι γκρι-γκρι ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Σήμερα ένα ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει από μια οθόνη. Μια πτήση εδώ, ένα ξενοδοχείο εκεί, μια δραστηριότητα λίγο παρακάτω. Εύκολο. Όμως, ένα πραγματικά καλό ταξίδι δεν είναι μια σειρά από κρατήσεις. Είναι οι σωστές επιλογές στη σωστή σειρά. Ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι εμπειρίες, οι μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να λειτουργήσουν μαζί. Γιατί άλλο να κλείνεις ένα ταξίδι και άλλο να το φτιάχνεις. Manesis Travel. Δεν κλείνουμε απλώς ταξίδια, τα σχεδιάζουμε.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Φαίνεται ότι η συνέντευξή μας με τον Πάνο Παναγιωτόπουλο ιντρίγκαρε πολλούς ακροατές, γιατί έχουμε πολλά μηνύματα. Ο Γιάννης, παραδείγματος χάρη, επειδή ο κύριος Παναγιωτόπουλος είπε ότι να βάλουμε στοίχημα ότι το ποσοστό του κόμματος εμάς θα είναι διψήφιο, βάζει 10.000 ευρώ στοίχημα. Επίσης ο Σπυρίδων με προτρέπει να βάλω στοίχημα με τον Πάνο Παναγιωτόπουλο. Ο Αλέξανδρος, μάλλον η Αλεξάνδρα, λέει ο Θεός να μας φυλάει και διαρωτάται αν η ΕΡΤ έκλεισε επί κυβέρνηση Σαμαρά. Επίσης ο Γιώργης λέει, με λίγα λόγια μας λέει ότι θα συγκυβερνήσει με το Πασόκο Σαμαράς ο κύριος Παναγιωτόπουλος, διότι λέει δεν θα επιτρέψει την επιστροφή Τσίπρα. Αλλά όσον αφορά το Πασόκ, δεν απάντησε. Είπε ότι ο κύριος Σαμαράς έχει συγκυβερνήσει με το Πασόκ, άρα θα μπορούσε να υπάρξει μια συγκυβέρνηση Πασόκ Σαμαρά. Μόνο αυτό να του κάτσει το Ανδρουλάκη. Δηλαδή έκανε ένα συνέδριο για να αποτρέψει τη συγκυβέρνηση Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία και να του έρθει τώρα συγκυβέρνηση Πασόκ με το κόμμα Σαμαρά. Δηλαδή, τι να πεις. Έξυπνο, λέει, το επιχείρημα αυτό με το τηλέφωνο. Όντως ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο. Ναι, αλλά για να σηκώσει το τηλέφωνο πρέπει να είναι πρωθυπουργός. Βέβαια, ο κύριος Παναγιωτόπουλος είπε ότι κατεβαίνει για να περίπου είναι πρωθυπουργός. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε. Μου λέει ένας φίλος ακροατής επίσης, ο Νίκος, λέει, άστο να σταυρώσει κουβέντα ρετά και όλο μιλάς πάνω του. Αν τον αφήσω, θα πήγαινε δύο, δεν ατελείωνε ο κ. Παναγιωτόπουλος. Ξέρετε, τώρα οι πολιτικοί δεν σταματάνε ποτέ όταν τους αφήνεις. Λοιπόν, πάντως είχε ενδιαφέρον η συζήτηση και κυρίως η αισιοδοξία που εκπέμπει ο κ. Παναγιωτόπουλος ότι το ποσοστό θα είναι διψήφιο και ότι ο κ. Σαμαράς κατεβαίνει για να ξανά είναι πρωθυπουργός ή, εν πάση περιπτώσει, να είναι ο βασικός πυλώνας της επόμενης κυβέρνησης. Βέβαια, τι θα κάνει αν το ποσοστό του δεν είναι διψήφιο αλλά είναι μονοψήφιο και μικρό. Δεν πήραμε απάντηση. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας άνθρωπος έχει την δυνατότητα να είναι αισιόδοξος. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος ήταν αρκετά αισιόδοξος για το μέλλον του κόμματος Σαμαρά. Υπάρχουν όμως και πιο αισιόδοξοι από τον κύριο Παναγιωτόπουλο, όπως η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, η κυρία Καριστιανού, η οποία βγήκε σήμερα το πρωί στο Μέγκα και είπε ότι ο στόχος μου είναι να είμαι αυτοδύναμη στις επόμενες εκλογές, δηλαδή να είμαι η επόμενη πρωθυπουργός και μάλιστα και αυτοδύναμη, διότι, λέει, η Ελλάδα έχει απογοητευτεί από τους άλλους και είναι πολύ εύκολο να κερδίσω εγώ την αυτοδυναμία, διότι έχουμε και ένα συγκλονιστικό οικονομικό πρόγραμμα. Δεν το έχουμε μάθει ακόμα, φαντάζομαι θα το μάθουμε στην πορεία, αλλά εντάξει, βλέπετε, υπάρχει αισιοδοξία στα νέα κόμματα. Άλλο ότι θα είναι διψήφιο και άλλο ότι θα είναι το επόμενο αυτοδύναμο κόμμα της χώρας. Εντάξει. Τώρα, ο κύριος Σαμαράς, για να μείνουμε λίγο ακόμη, εκτός από αυτά που είπε στα δύο βιντεάκια της Κυριακής και του Σαββάτου, αύριο θα μιλήσει σε μια εκδήλωση που οργανώνει το Βήμα και εκεί ενδεχομένως η ομιλία του θα έχει ενδιαφέρον, γιατί θα επεκταθεί συνολικά σε όλα τα θέματα και δεν θα μείνει στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και στην κυρία Φοντερ Λάιν και στα οστά του Σαμουήλ. Φαντάζομαι θα έχει ένα πιο ευρύ πεδίο τοποθετήσεων και ενδεχομένως να μας δώσει και κάποια μεγαλύτερη πληροφόρηση όσον αφορά το τι μέλη γενέστε για τη δημιουργία του κόμματός του. Κρατήστε επίσης ότι την Τετάρτη θα έχουμε παρέμβαση και του Κώστα Καραμανλή, ο οποίος θα μιλήσει σε εκδήλωση της Κινέζικης Πρεσβείας, την ώρα που στην Ελλάδα θα είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο. Μια και σας είπα πριν για την κυρία Καριστιανού και την πολύ αισιόδοξη άποψή της ότι θα είναι αυτοδύναμη στις επόμενες εκλογές, ένα κόμμα που αυτή τη στιγμή εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις γύρω στο 3,5, 4, 5 κάπου εκεί, οπότε αισιοδοξία, αν το 5 μπορεί να γίνει αυτοδυναμία, φανταστείτε πόσο πιο αισιόδοξος πρέπει να είναι και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης, που λέει πρώτη με μία ψήφο διαφορά. Όμως έχει και κάτι άλλο ενδιαφέρον για την κυρία Καριστιανού, γιατί στη συνέντευξή της στον Νίκο Χατζηνικολάου, θυμάστε ότι περάσαμε γύρω στον 1,5 χρόνο με τα ξυλόλια. Έτσι, το φορτίο, το παράνομο του ξυλολίου στην εμπορική αμοξαστοιχεία κλπ. Το ξυλόλιο τώρα, με βάση τη συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού, αντικαταστάθηκε από την υδραζίνη. Η υδραζίνη είναι ένα καύσιμο, όπως είπε η κυρία Καριστιανού, χρησιμοποιείται στους πυράβλους. Και πιθανόν κατά την ίδια το παράνομο φορτίο του τρένου να είχε υδραζίνη πια και όχι ξυλόλιο. Επί αυτής της τοποθετήσεως έκανε σήμερα μία ανάρτηση ο κύριος Νίκος Πλακιάς, ο τραγικός πατέρας που έχασε 3 κορίτσια στο τραγικό δυστύχημα, και ακούστε τι λέει ο Νίκος Πλακιάς. Και ξαφνικά, μετά από 44 μήνες γεμάτους ξυλόλιο, μπήκε στη ζωή μας η υδραζίνη. Ναι, αυτό είναι σύμφωνα με τις αποκαλύψεις σε δημοσιογράφο το έφλεκτο υλικό που κουβαλούσε το τρένο, δηλαδή της κυρίας Καριστιανού στον Νίκο Χατζηνικολάου. Και έτσι το ξυλόλιο που βρέθηκε στο σημείο του δυστυχήματος και στο χημείο του κράτους οφείλεται στην καύση των υλικών των τρένων. Τι είναι η υδραζίνη? Ένα καύσιμο για πυράβλους. Και εδώ είναι το αιχμηρό σχόλιο του Νίκου Παπά, του Νίκου Πλακιά, και μάλλον τώρα θα χρησιμοποιηθεί και σαν καύσιμο, εκτός από πυράβλους, για βλήματα παντός τύπου. Αυτά τα λέει ο Νίκος Πλακιάς, εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Θα πάω αμέσως στον επόμενο καλεσμένο μας, όπου δεν θα μας μιλήσει για βλήματα. Μπορεί να μας μιλήσει για F-35, μπορεί να μας μιλήσει για εξωτερική πολιτική, μπορεί να μας μιλήσει για τη σημασία της επισκέψεως του κυρίου Ρούμπιο στην Ελλάδα και στην Αθήνα, και γι' αυτό ζήτησα να συνομιλήσουμε μαζί. Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, διεθνολόγος, τον ακούτε, τον παρακολουθείτε και τον διαβάζετε συχνά. Καλό μεσημέρι, κύριε Δεσποτόπουλε.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα, χαίρομαι που τα λέμε.
6: Δεν την ξέρετε εσείς την υδραζίνη, φαντάζομαι. Το λέω επειδή ασχολείστε με οπλικά και μπορεί να ξέρετε και το καύσιμο των πυράβλων.
7: Τέλος πάντων, είναι γνωστό καύσιμο, το ξέρουν η στρατιωτική, χρησιμοποιείται σε πυράβλους. Απλά η μεταφορά του γίνεται υπό συγκεκριμένες συνθήκες και χρειάζεται μεταφορά μεγάλης ποσότητας.
6: Μάλιστα.
7: Διότι δεν είναι ένα καύσιμο που χρησιμοποιείται στην καθημερινότητά μας.
6: Δεν οπότε μπορούμε να το βάλουμε σε ένα μπιτόνι και να το κρύψουμε, ας πούμε, πίσω από καπάκια.
7: Όχι. Δηλαδή χρειάζεται ειδικές προδιαγραφές προφανώς και γίνεται μεταφορά συνήθως με άλλους τρόπους.
6: Μάλιστα.
7: Επίσης δεν έχουμε κανένα λόγο, αυτά είναι στρατιωτικά ξερετηλικά, δεν έχουμε κανένα λόγο να τα μεταφέρουμε ένα εμπορικό τρένο. Τώρα, αυτή είναι μια δική μου εκτίμηση.
6: Ωραία.
7: Να με συγχωρέσουν όσες και όσοι έχουν μια διαφορετική αντίληψη.
6: Ωραία. Πάμε τώρα στην επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα. Τι προσδοκάτε από αυτή την επίσκεψη και τι εκτιμάτε ότι μπορεί, αν μπορεί να βοηθήσει και την ιστορία του καλωδίου, γιατί διαβάζω ότι 26 Δεκεμβρίου, Οκτωβρίου μπορεί να είναι η ημέρα που θα έχουμε τις νεότερες εξελίξεις όσον αφορά το καλώδιο και τη συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι σε αυτή την ιστορία.
7: Ναι, καταρχάς να θυμηθούμε ότι από το 2019 οι Αμερικανοί έχουν πάρει μια σαφή στάση πέρα αυτού του μοντέλου 3-1, όπως λέμε. Mm-hmm. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ. οποίο μέσα σε αυτή τη λογική βλέπουν με καλό μάτι και αυτό το καλώδιο, διότι το καλώδιο αυτό δεν αφορά μόνο τη διασύνδεση της Κρήτης με την Κύπρο, αφορά τη διασύνδεση της Ευρώπης με το Ισραήλ μέσω Κύπρου. Και θα έχουμε τη δυνατότητα μεταφοράς φτηνής ενέργειας από την Αφρική προς την Ευρώπη.
6: Μάλιστα.
7: Ένα έργο ανταγωνιστικό της Ρωσίας και του ρωσικού φυσικού αερίου, στη λογική της παραγωγής του ηλεκτρισμού, άρα ένα έργο που είναι ευπρόσδεκτο και γενικά αντιμετωπίζει σαν ένα κομμάτι ενός μεγάλου παζλ. Mm-hmm. Οι Αμερικανοί λοιπόν μπορούν να συνεισφέρουν. Θα σας πω κάτι το οποίο έχει τη δική του σημασία. Από το 50 και μετά είναι μόλις μία από τις τρεις επισκέψεις Υπουργού Εξωτερικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, η προηγούμενη τελευταία πολλά χρόνια πριν, που δεν συνοδεύεται από επίσκεψη μετά στην Τουρκία.
6: Μάλιστα, ναι, σπάνιο σωστό αυτό. Και το βλέπω πολύ ότι σπάνιο επισημαίνεται σε όλα τα δημοσιεύματα και σε όλες τις αναλύσεις.
7: Είδα ότι θα μας έρθει από την Πορτογαλία, είδα το πρόγραμμά του, δεν έχει Τουρκία στο πρόγραμμα. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα σημάδι, δεν είναι τυχαίο. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι σημαντικό, διότι ενώ έχουν ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα μήνα, έρχεται ο κύριος Ρούμπιο, ο οποίος δεν είναι και από τους υπουργούς εξωτερικών που ταξιδεύει συχνά. Όταν πηγαίνει λοιπόν κάπου, πηγαίνει για κάποιο λόγο. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που εμείς καταλαβαίνουμε είναι ότι έρχεται διότι έχουμε πια ένα πλαίσιο θετικών σχέσεων. Προφανώς θα συζητήσουμε πώς πάνε τα πράγματα με την Σεύρον.
6: Και να πούμε ότι ο κύριος Ρούμπιο είναι ένας από τους επόμενους διεκδικητές του προεδρικού θόκου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε αν θα είναι στις επόμενες εκλογές ή θα αφήσει τον κύριο Βάνς για τις επόμενες εκλογές και θα διεκδικήσει στις μεθεπόμενες την ηγεσία της Αμερικής ως υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
7: Όπου αυτό το 3-1 και όλα αυτά ο κύριος Ρούμπιο τα έκανε με τον κύριο Μενέντες το 19.
6: Σωστά,
7: μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή έχει ξεκάθαρη τοποθέτηση για την περιοχή, την ξέρει πολύ καλά.
6: Είναι απέναντι στην Τουρκία.
7: Βλέπουμε δημοσίευση. Κοιτάξτε, είναι στο πλευρό των ΗΠΑ και έχει αντιληφθεί ότι τα συμφέροντα τα δικά τους με τα δικά μας στην περιοχή σε μεγάλο βαθμό συναντώνται. Mm-hmm. Εμείς έχουμε αξιοποιήσει έξυπνα τη συγκυρία και εξυπηρετούμε όσο μπορούμε τα διάφορα σχέδια, μπαίνοντας κι εμείς όμως στον ενεργειακό χάρτη. Δηλαδή, αξιοποιήσαμε για παράδειγμα τη δραστηριότητα της Σεύρων στην περιοχή για να ακυρώσουμε τις πράγμα στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Γιατί μέρος του οικοπαίδου που δραστηριοποιεί τη Σεύρων είναι πάνω στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Έχουμε μία συνεργασία με τους Αμερικανούς και έχουμε εισαγωγή αμερικανικού υγροποιημένου. Mm-hmm. Φτάνει υγροποιημένο το αέριο, μετά ανεφιλοποιείται εκ νέου και πηγαίνει προς την Ευρώπη. Επίσης, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αναβαθμίστηκε η Αλεξανδρούπολη και εκεί πια, αυτό που είμαι σχεδόν βέβαιος θα συζητηθεί, είναι ο περίφημος κάθετος άξονας.
6: Σωστά.
7: Δεν το έχουμε δώσει μεγάλη σημασία.
6: Που είναι σημαντικός πολύ και για την ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης και για τη θέση που έχει η χώρα μας σε αυτούς τους σχεδιασμούς.
7: Όχι μόνο αυτό, θα σας πω το πολύ σημαντικό. Η σιδηροδρομική διασύνδεση Οδυσσού Αλεξανδρούπολης. Ένα πλοίο τώρα για να μεταφέρει από τη Μαύρη Θάλασσα οτιδήποτε και να περάσει στο Αιγαίο και να συνεχίσει θέλει περίπου 3-5 μέρες. Από πού? Από τα στενά του Βοσπόρου, προσέξτε. Mm-hmm. Ο κάθετος αυτός σιδηροδρομικός άξονας θέλει 24 ώρες.
6: Άρα πιο φτηνό καύσιμο.
7: Έρχεται να λειτουργήσει, όχι μόνο αυτό, έρχεται να λειτουργήσει πλήρως ανταγωνιστικά στα στενά. Δηλαδή ενώ τώρα τα στενά στην μεταφορά, στην μετακίνηση των προϊόντων και των αγαθών τέλος πάντων από τη Μαύρη Θάλασσα έχει ένα κύριο, είναι σημαίνουσα σημασία, ιδιαίτερη σημασία, ερχόμαστε εμείς και δημιουργούμε μια παράλληλη κατάσταση πολύ πιο ισχυρή.
6: Τελευταίο είναι ερώτημα, κύριε Δεσποντόπουλε.
7: Δεν είναι μικρό αυτό που γίνεται.
6: Σωστό, είναι σωστό αυτό που λέτε. Τι εκτιμάτε ότι θα γίνει με το καλώδιο? Διαβάζω ρεπορτάζ ότι η γαλλική πλευρά μπορεί απλώς να ενημερώσει την Τουρκία και αυτό η Τουρκία να το εκλάβει ως το OK που έδωσε εκείνη, αλλά να λάβει την εντολή από την ελληνική πλευρά όπως και πρέπει. Υπάρχουν άλλα ρεπορτάζ που λένε ότι ακόμα το θέμα είναι υπό εκκρεμότητα. Εσείς τι εκτιμάτε ότι μπορεί να γίνει και αν θεωρείτε ότι η 26η Οκτωβρίου είναι η ημερομηνία που θα έχουμε εξελίξει στο θέμα του καλωδίου?
7: Το ότι είμαστε κοντά, είμαστε κοντά. Γιατί είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Θα πρέπει, αν όχι Οκτώβριο, αρχές Νοεμβρίου, πια να επανεκκινήσουν οι έρευνες. Είμαστε δηλαδή τώρα, δεν ξέρω αν θα είναι 26 Οκτωβρίου.
6: Μάλιστα.
7: Δεν γνωρίζω το λεπτομέρειο σχεδιασμό, είμαστε κοντά. Η Τουρκία.
8: Αλφα Πάτρας 94,4.
9: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνεται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

άνοιξα πολλά. Μπορώ σε μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω. Αρκεί να γυρίζω το κεφάλι και να μένει το χαμόγελο του.

Όλα τα χρόνια μα η ίδια ιστορία. Να μοιάζω με απόκληρο, να μοιάζω με παρία. Στις γειτονιές να με δείχνουν κοπελιές και να λένε μια στην άλλη πόσο είναι τυχερές που δεν με γνώρισαν ή που με χώρισαν. Που φύγαν γρήγορα γιατί μωσοί δεν γνώρισαν. Μηδαμινό τα αντικτυπώ μου στη ζωή τους. Μηδενικό κι εγώ μπροστά στην ύπαρξή τους.

0: τα μάτια μου δακρύζουν. Τα χρόνια που περνάνε, τα όνειρά μου ξεκληρίζουν. Σαν θρά θεμέλια, τις μέρες μου στηρίζουν. Και έρωτες εφήμεροι, τα βράδια μου γεμίζουν. Ψάχνω τον τρόπο μου στη μοίρα μου να αλλάξω. Να σπάσω και να φτιάξω και το παρελθόν να κάψω. Ο κόσμος όμως έχει χάσει την ουσία. Λένε για μένα και δεν δίνουν σημασία.
1: Τα ρούχα.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
6: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ,
7: τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
6: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.

Κοιτάς εκνευρισμένη που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα όρατο εχθρό. Εγώ παρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως με

Είμαι κάπου μέσω πέλαγα το αλάτι, την όρασή μου και μακάρι απέναντι να έφτανα. Μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει. Κρατήσου. Hey, τι ζητάς κι εσύ? Θες να σ' οδηγήσουν οι τυφλοί? Ακόμα χάγη για μέτρητα αμέτρητη. Ποτέ καμία άλλαγη. Κανείς να κινηθεί στα κινητά. Η μόνη απόστολη. Πού είναι η έμπνευση για λύπηση εξέλιξη?

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού. Τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως.

όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά? Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά?

ένα αγριό βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και φωτάει στο κενό.

Άισε εκεί όλες τις νύχτες, λευκό κερί να καις όλες τις λύπες, πάντα εσύ

σκοτεινό μου αστέρι. Δεν θα υπάρξει μετά από σένα άλλη ζωή.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

Τρυφερά από εδώ και πέρα, τρυφερά τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχεία και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

Αν τα θαλάπεις γύρω από μένα, προστάτεψέ με απ' τη ζωή στο ψέμα. Αν το τεινό μου αστέρι δεν θα υπάρξει μετά από σένα άλλη ζωή.

άγριο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Σιρο

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύεις. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Σήμερα έχω κουραστεί από τις 12 παρά 20. Θέλω να πάω σπίτι μου εγώ σήμερα.

Αλφα Radio 989. Hey. Now just get in and close the door.

I bought this.